Βραδινές περιπολίες, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το Σοκράτη Μάλαμα με τους στίχους του Αλκαίου, αλλά από την ερμηνεία αυτή τη φορά της Μελίνας Κανά, το ξεκίνημα λοιπόν. Εδώ η κουβέντα που σας χρωστώ είναι σίγουρα για τον Δημήτρη Σαλπιστή, καθώς χτες υπήρχε ένα αφιέρωμα και αν μίλησαμε καθόλου μέσα από αυτήν την εκπομπή για τα τρέχοντα της επικαιρότητας, αν βέβαια σε πανευρωπαϊκό ας πούμε επίπεδο ο θάνατος της Μαρζάν Σατραπή είναι αυτό που κυριαρχεί και απασχολεί βεβαίως και την δική μας ελληνική εδώ πραγματικότητα. Σε στενότερο επίπεδο η απώλεια μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα το πρώτο θέμα. Ο Δημήτρης Σαλπιστής που ήταν ένας άνθρωπος του πραγματικά του πολιτισμού μέσα από την αυτοδιοίκηση, μέσα από την κίνηση των πολιτών Θεσσαλονίκης, μέσα από όλη του τη συμπεριφορά και δημιούργησε ο ίδιος, πρωτοστάτησε στη δημιουργία θεσμών και συνέβαλε πολύ στην εξέλιξη από την θέσπιση δηλαδή μέχρι την οργάνωση και μέχρι την εξέλιξη υπηρεσιών, θεσμών, πολιτισμού και αθλητισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης και γενικότερα στην πόλη Θεσσαλονίκης έχει μόνο σειρά από έργα να αφηγηθεί κανείς για τη ζωή του. Πρόεδρος και του Βαφοπούλιου κάποτε, στην Αγιορείτικη Εστία. Δεν υπάρχει χώρος, είχε μάλιστα πρωτοστατήσει και στην οργάνωση της έκθεσης των θησαυρών του Αγίου Όρους στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1997. Γενικότερα ήταν από τους πιο ενεργούς κυματικούς του πολιτισμού ανθρώπους. Άλλωστε η κίνηση πολιτών είχε πολύ σημαντικά ονόματα τότε όταν δημιουργήθηκε που επέβαλαν μια διαφορετική στάση για τον πολιτισμό μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μπουτάρης, Μανιτάκης, Διόλας, Μπούγιας και Σαλπιστής, έτσι για να θυμίσουμε αυτά τα ονόματα. Κατά άλλα βέβαια μια κουβέντα για τη Μαρζάν Σατραπή, τι να σας πω εγώ, τόσα γράφτηκαν, τόσα υπόθηκαν για αυτήν την καταπληκτική συγγραφέα και σκηνοθέτη του Περσέπολης, καταρχήν του κόμικ που του γράφικ νόβελ που αφορούσε τη ζωή της, το αυτοβιογραφικό, αλλά και έπειτα ως κινηματογραφικό πια το Περσέπολης. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο που διαβάζω στις εφημερίδες χτες και σήμερα ότι πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συντρόφου της, του συζύγου της και ρότα της ζωής της, που ήταν και παραγωγός, και ηθοποιός και σεναριογράφος. Είχε πεθάνει Απρίλιο του 25 εκείνος. Και τα ειδησιογραφικά πρακτορία βέβαια και στη Γαλλία αλλά και στον κόσμο συνολικότερα μιλούν για αυτήν την σκηνοθέτρια, συγγραφέα και τόσο σημαντική προσωπικότητα και μια κοσμοπολίτησα γυναίκα που όπως έγραψε ο Νουβέλ Ομπζερβατέρ ήταν η ψυχή του Ιράν στη Γαλλία. Αυτά έτσι για να θυμηθούμε απώλειες που κοστίζουν στον κόσμο του πολιτισμού και, και των τεχνών. Και μετά είπα να σας θυμίσω μερικά τραγούδια για το κλίμα. Μπες στο κλίμα.

Μες στο κλίμα από τον Κώστα Λιβαδά, από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και βέβαια από την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε πριν από μερικά χρόνια μαζί με πολλά ακόμη που συμπεριλαμβάνονται σε ένα δίσκο CD που ονομάζεται The Green Album και είχε εκδοθεί από το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο της Φύσης, ακριβώς για να ενισχυθεί η οικονομική του δυνατότητα μέσα από τις πωλήσεις. Πολλές συμμετοχές ξένων τραγουδιστών εδώ και συνθετών και συγκροτημάτων, και αυτό ήταν ένα καινούργιο τραγούδι που είχε βγει στην ελληνική έκδοση. Λοιπόν, αφού είμαι και μια κουβέντα για το κλίμα, πέσα μέσα από όσα διαβάζουμε και τα τυπικά τα οποία αναφέρονται στο πώς δημιουργήθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που είναι αυτός που την προώθησε, από το 1972, και η πρώτη Παγκόσμια ημέρα γιορτάστηκε, τιμήθηκε το 1974. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, να το ονομάζεις γιορτή, για έναν πλανήτη ο οποίος πραγματικά υποφέρει, η θαλάσσια ρύπανση, η υπερθέρμανση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης, ο υπερπληθυσμός, ο ανθρώπινος, είναι και βέβαια η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής, για να μην πούμε απλώς της επιβίωσης δηλαδή, σε δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας, σε σχέση με τον άγριο πλουτισμό μιας ελάχιστης μειοψηφίας. Να μιλήσουμε για το πόσο λειτουργεί ως μύθος αυτή η περίφημη πράσινη ανάπτυξη, παύλα μετάβαση, όπου για μία ακόμα φορά συσσωρεύει κέρδισε τεράστια κέρδη σε ελάχιστους και καταστρέφει και τη φύση, καταστρέφει μέχρι και εθνικούς δρυμούς και μέχρι και θάλασσες. Πολλά μπορείς να συζητήσεις για μια Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που βέβαια έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες κάθε χρόνο. Να πάμε όμως και σε ένα στίγμα, νομίζω, Απόστολε, ήρθε η ώρα, και ας ακούσουμε μετά και Nick Cave να μας τραγουδά «We are not alone».

Ήταν ο Nick Cave στο We Are Not Alone για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Η Βόλτα σας κρατάει στην τροχιά, Παρασκευή σήμερα 5 του Ιούνιου. Είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών. Επικοινωνούμε για να τα δώσουμε τώρα όλα τα στοιχεία εδώ στο 23 13 338 456. Τηλεφωνικά που είναι ο πιο απλός και αρχαίος τρόπος. Επικοινωνούμε επίσης μέσω μηνυμάτων SMS. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στον αριθμό 54160. Και επίσης η τελευταία μας εφαρμογή είναι και η συνομιλία μας στο Viber που ήδη υπήρχε στα ραδιόφωνα της Αθήνας και εγκαταστάθηκε τώρα και εδώ στο 958 και ασφαλώς και στον 102. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε στο Viber του 958 με τον παρακάτω τρόπο. Βρίσκετε την καρτέλα συνομιλίες, εκεί πατάτε στην αναζήτηση, στο εικονίδιο της αναζήτησης για να βρείτε ποιον αριθμό θα πληκτρολογήσετε, που είναι ο 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός είναι 693-007-8291. Εκεί αποστέλλετε το μήνυμα και έκτοτε αποθηκεύουμε την επαφή εσείς, αλλά και εμείς, και είναι έτοιμη η επικοινωνία μας για την επόμενη φορά. Νομίζω σας κάλυψα. Πάμε από στο να ακούσουμε ότι δεν μας ανοίγει τίποτα.

0: eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos, alas rastreras de plata. Era uno, era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Era uno, era ninguno. Se quedó desnuda el agua.
1: Ξέρετε πώς τελειώνει αυτό το τραγούδι. Ήταν μία, μετά έμεινε καμία, έμεινε ορφανό το νερό. Έραν τρες, έραν δος, έραν ούνο. Είναι στίχη από ποίημα του Λόρκα που αποδίδεται στα ελληνικά. Τρεις υπάρξεις ήρθε η μέρα με τα τσεκούρια. Δύο υπάρξεις, φτερούγες φρικτές από ασήμι. Μία ύπαρξη, καμία, έμεινε ορφανό το νερό. Όλο το ποίημα αυτό, το τραγούδι ας πούμε αυτό, το «Δεν μας ανήκει τίποτα», που είναι φτιαγμένο από τον Χάρη τον Πάνο Κατσιμίχα και έχει στιχουργούς τους ίδιους, τον Τόλι Φασόη, αλλά και Μπέρτολτ Μπρέχτ και Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον οποίο παίρνουν στίχους και μόνο όταν το διαβάσουμε αποδίδονται στα ελληνικά, όπως ας πούμε οι γερμανικοί στίχοι του Μπρέχτ που λένε «Μόνο έχοντας διδαχτεί από την πραγματικότητα μπορούμε την πραγματικότητα να αλλάξουμε» ή και λίγο παρακάτω όταν μιλά στα αγγλικά ο Τόλις Φασόης και λέει «Στέκομαι στην άκρη του γκρεμού κάτω από το κατακόκκινο φεγγάρι. Μπροστά μου απλώνεται ένας ωκεανός που κάποτε είχε το γαλάζιο χρώμα του ουρανού. Σηκώνω τα μάτια μου και ταινίζω τη μαυρίλα που απλώνεται πάνω από το κεφάλι μου. Αν υπήρχε Θεός θα έχινε όξινα δάκρυα αγάπης». Τη στίχη αυτού του τραγουδιού του «Δεν μας ανήκει τίποτα» από τους αδελφούς Κατσιμίχα. Πάμε για τη συνέχεια στο Wildwood, Paul Wheeler.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μουτάξει ταξίδι να με πας από την Δήμητρα Γαλάνη ερμηνεία, ένα υπέροχο τραγούδι και απρόβλεπτο μάλλον όσον αφορά τη μουσική υπογραφή βάζει εδώ ο Χρήστος Νικολόπουλος στους στίχους της Σωτιάς Τσότου. Θα περίμενε κανείς ακούγοντας τον Ρώμα Νικολόπουλος κάποιο λαϊκό μοτίβο, κάποια μπουζούκια, όμως εδώ δείχνει την άλλη του πλευρά που είναι και αυτή ιδιαίτερα σημαντική ο συνθέτης. Την μελωδική και τη λυρική. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, με τραγούδια κυρίως για το περιβάλλον, για το κλίμα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, αλλά και με κάποια σχόλια που αφορούν αυτά που συμβαίνουν και στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Και εντάξει, μας απασχολούν ή μας αρέσει να συζητάμε γι' αυτά. Το τελευταίο διάστημα ασφαλώς μέσα στις κινηματογραφικές μας συζητήσεις πρωτεύουσα θέση κατέχει η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μια τεράστια παραγωγή πολύ αναμενόμενη της Universal που βγαίνει στις 17 Ιουλίου επίσημη πρεμιέρα στην Αμερική και θα φιλοξενηθεί μετά σε μια σπουδαία αίθουσα στο Λος Άντζελες επί 3 εβδομάδες, το Westwood Village, η οποία είναι θρυλικός κινηματογράφος παλιός, 95 ετών, μια ξεχωριστή και υψηλών προδιαγραφών αίθουσα. Εκεί θα προβάλλεται 3 φορές την ημέρα, τριπλή προβολή σε φιλμ 70 χιλιοστών, παρακαλώ, σε έναν κινηματογράφο που θα κλείσει το φθινόπωρο για μια ριζική 12μηνη ανακαίνιση. Την διαχείρισή του έχει σημασία τώρα αυτό, πέρα από την ταινία, το πού θα παιχτεί αυτή η ταινία και το ποιοι νοιάζονται για αυτόν τον ιστορικό κινηματογράφο. Όπως εδώ, όπως Ελλάδα, επίσης νοιαστήκαμε για τους παλιούς κινηματογράφους. Εκεί λοιπόν έχει αναλάβει τη διαχείρισή του η Αμερικανική ταινιοθήκη και υπάρχει μια πρωτοβουλία. Κοιτάξτε τώρα ποιοι είναι. Είναι ο Jason Reitman. Είναι ο Steven Spielberg, είναι ο Martin Scorsese, είναι ο Bradley Cooper, ο Denis Villeneuve και ο Nolan με την σύζυγό του, την παραγωγό Emma Thomas. Όλοι αυτοί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την πλήρη αποκατάσταση αυτού του εμβληματικού κινηματογράφου και βέβαια μετά την ανάδειξή του στο να αποτελεί έναν χώρο ειδικών προβολών και εκδηλώσεων και να ξαναδείξει την ομορφιά του σινεμά. Ο Jason Reitman μάλιστα γράφει κάπου υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάει κανείς σινεμά αλλά ελάχιστοι μπορούν να συγκριθούν με έναν κύκλο προβολών 3 εβδομάδων για την Οδύσσια σε φιλμ 70 χιλιοστών σε ένα από τα ωραιότερα σινέ παλάτια της χώρας. Αυτό ναι, τώρα όσον αφορά την Οδύσσια καθ' αυτή, ξέρετε που έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα να πω κι εγώ όμως ότι αν μας φταίει το ότι η Ελένη είναι μαύρη δεν είναι και πολύ, εντάξει, φοβερός λόγος αυτός για να εξανιστάμεθα και να διαφωνούμε. Άλλωστε καμία από αυτές τις ταινίες, ειδικά οι χουλιγουντιανές, καμία από αυτές τις ταινίες δεν λαμβάνει υπόψη την ιστορική πραγματικότητα, ούτε με το, φαντάζομαι, με την περίφημη αυτοκρατορία, αν επιτίθεται, θα είχατε συμφωνήσει με το πώς παριστάνονται εκεί και οι Πέρσες και ο Θεμιστοκλής και όλα αυτά τα φτράπελα ανόητα και με την περίφημη, ας πούμε, με τους 300 του Λεωνίδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ταινίες εξυπηρετούσαν μια πολεμική εναντίον του Ιράν ήδη από τότε και όχι τόσο το να ανάδειξουν τη γενναιότητα των αρχαίων Ελλήνων. Και όσον αφορά τον Κρίστοφερ Νόλαν, να πω και μια κουβέντα ακόμα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τις ταινίες του όπως το Oppenheimer ή το Interstellar ή το Σκοτεινό Υπότι, δεν μας φταίει και πολύ εκεί. Μάλλον μας αρέσει ως σκηνοθέτης περιπέτειας. Εδώ στην Οδύσσια τον έχουμε καταδικάσει πριν δούμε καν το αποτέλεσμα.

Από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν πει τελευταία η Μαντρουγκάντα, το The World Could Be Falling Down, ο Σίβερτ Χόγεμ εδώ ακόμα μια φορά εξαιρετικώς ερμηνευτικά, και ένα τραγούδι που δείχνει ξεκάθαρα και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και αντιδράσεις, όχι απλώς ανησυχίες, απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε και στα λουστράκια. Πάμε να ακούσουμε και Μάνο Χατζηδάκη σε νεότερη εκτέλεση, βέβαια, από την Έλλη Πασπαλά, τον Βασίλη Λέκα και τον Ηλία Λιούγκο.

Όσοι εδώ ήμασταν για σήμερα, θα κλείσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούντα, το «Βεχετασιόνες», μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη φυσικά και ερμηνευμένο από την Μαρία Φαραντούρη. «Οι Βλαστήσεις» είναι ένα από τα μεγάλα ποίηματα του Νερούντα μέσα στο «Κάντο Γενεράλ», το γενικό τραγούδι, το μεγάλο τραγούδι για την φύση και τις βλαστήσεις της Νότιας Αμερικής. Εκεί κάνει την εξαιρετική την μετάφραση, την απόδοση στα ελληνικά η Δανάη Στρατηγοπούλου και γράφει στους πρώτους στίχους για τις βλαστήσεις «Στα χώματα τα νόνιμα και αρρύφνητα χαμηλώνε ο άνεμος που κίνησε από άλλες επικράτειες, έφερνε η βροχή ουράνια νήματα και ο Θεός των γονιμοποιημένων βωμών ξεδίπλωνε λούλουδα και ζωές».

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

τέτοιους ήχους συνηθίζουμε να ακούμε συνήθως από την Αγγλία, από την Ευρώπη, από την Αιγύπτου Ανατολή, τα τελευταία χρόνια λίγο παραπάνω και στην Ελλάδα, και ωστόσο από την Ελλάδα ξεκινάμε εμείς τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς το Midnight Sun είναι ο καινούριος δίσκος της Κατερίνας Ελιάκη, και με το You ανοίγει ο δίσκος αυτός. Και ακόμα περισσότερο σημαντικό για μένα είναι ότι είναι ο πρώτος δίσκος, η πρώτη κυκλοφορία μιας καινούργιας δισκογραφικής εταιρείας με τον τίτλο MoFi Records, που από τη στιγμή που επιλέγουν το Midnight Sun της Κατερίνας Ελιάκη να είναι ο πρώτος τους δίσκους, η πρώτη τους κυκλοφορία, εγώ περιμένω πώς και πώς να δω πώς και ποιες θα είναι οι επόμενες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το Midnight Sun της Κατερίνας Ελιάκη. Είναι και το δεύτερο στην συνέχεια του δίσκου, μετά το You έρχεται το Sneak Peek.

Δύο κομμάτια λοιπόν ακριβώς όπως ξεκινάει ο δίσκος, μέσα από το Midnight Sun της Κατερίνας Λιάκη, κατά σειρά You και Sneak Peek. Το Midnight Sun, η πρώτη κυκλοφορία της νέου σύστα της MoFi Records, φαντάζομαι με αριθμό καταλόγου ή ένα, ή όπως τέλος πάντων θέλουν να ονομάσουν αυτήν την πρώτη τους κυκλοφορία, και εγώ θα περιμένω από εδώ και πέρα τις επόμενες. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στην πορεία, θέλω να σας πω ένα πράγμα, βασικά θέλω να σας πω δύο πράγματα τώρα που το θυμήθηκα για να μην το ξεχάσω ξανά. Ξεκινώντας από το δεύτερο, το γεγονός ότι εδώ και με μερικές ημέρες μπορούμε να συνομιλούμε πολύ πιο άμεσα με εσάς και εσείς με τον 958 μέσω Viber πλέον. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά, και εκεί πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό τηλεφώνου: 693-007-8291, 693-007-8291. Εμφανίζεται επιλογή συνομιλία, πατάτε το όνομα ή τον αριθμό και εκεί στέλνετε άμεσα τα μηνύματά σας στο Viber, αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε και το 958 στις επαφές του Viber και του κινητού σας. Τώρα, το άλλο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε την εκπομπή Mindset, αυτή την εκπομπή για την νέα γενιά που εδώ και μερικούς μήνες προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση της R3. Τώρα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και εν ώψη της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής, που είναι την Κυριακή, και τις δύο ημέρες, και το Σάββατο και την Κυριακή, πολλοί από τους παραγωγούς του 958, φαντάζομαι και του 102, θα βρεθούμε έτσι σαν καλεσμένοι στην εκπομπή αυτή για να συνομιλήσουμε με τα παιδιά που παρουσιάζουν, αλλά και με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κοινό. Όλα αυτά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 20 και 21 του μήνα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής 21 Ιουνίου, που είναι την Κυριακή. Τώρα, μιας και είπαμε για την εκπομπή αυτή, θα σας βάλω και την μπάντα που εμφανίστηκε την περασμένη Κυριακή στο Mindset. Είναι η Dynamite Big Band, τους ακούμε στο Wise Man.

Δεύτερο μέρος λοιπόν για τις τρομπέτες του Μιχαήλ Άγγελου, του Ιμπραήμ Αλούφ, Trumpets of Michel Ange, Volume 2. Κυκλοφόρησε μόλις ο δίσκος αυτός στο δεύτερο μέρος της αντίστοιχης δουλειάς του Ιμπραήμ Αλούφ που είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2024 και ανάμεσα σε αυτές τις δύο κυκλοφορίες, ένα χρόνο πριν από σήμερα, έτσι μέσα Ιουνίου ήταν όταν ήρθε να παρουσιάσει αυτό το project του Ιμπραήμ Αλούφ εδώ στην Θεσσαλονίκη, και η αλήθεια είναι ότι ο δεύτερος αυτός δίσκος μοιάζει περισσότερο με εκείνη τη βραδιά, με τη ζωντανή δηλαδή εκτέλεση, παρά με τον πρώτο. Να σας θυμίσω πως υπήρχε ένα κόνσεπτ πριν από εκείνη την δουλειά, πως προσπαθούσε με τη μουσική του και με τις συνθέσεις του να περιγράψει διάφορα έθιμα του Λιβάνου από που κατάγεται ο Ιμπραήμ Αλούφ, και μέσα σε αυτά έπλεξε μια ιστορία δύο ανθρώπων που γνωρίζονται, ερωτεύονται, παντρεύονται, μέχρι και στο σημείο που τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που φεύγουν από το σπίτι. Τώρα η δεύτερη αυτή συνέχεια αυτού του project, όπως σας είπα, μοιάζει περισσότερο με το live που ζήσαμε παρά με τον πρώτο δίσκο. Είναι κάτι σαν all-star κυκλοφορία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί guests και μάλιστα καλεσμένοι διαμετρήματος, όπως για παράδειγμα ο Τζον Μπατίστ ή όπως ο Γκοντζάλο Ρουμπάλκαμπα, που θα ακούσουμε σε ένα δεύτερο κομμάτι στην πορεία. Και στον διάμεσο τώρα όλων αυτών, η αλήθεια είναι ότι ο Ιμπραήμ Αλούφ ξαναεπέστρεψε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες για μία ωστόσο έτσι κρυφή, λίγο exclusive διοργάνωση που πλασαρίστηκε σαν ένα τζαμάρισμα. Ωστόσο ήταν μια διοργάνωση που κυρίως καλεσμένοι ήταν εκεί πέρα, και μάλιστα καλεσμένοι αρκετά επιφανείς, ακόμα και ο Desmond Child για παράδειγμα ήταν εκεί για να παίξει πιάνο. Και η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοια κάπως εμένα συνήθως με ξενίζουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως η τόσο διάσημη μουσική, όσο και να το θέλουμε εμείς, δεν παραμένουν τις περισσότερες φορές και τόσο λαϊκοί, τουλάχιστον όσο ήταν όταν ξεκινούσαν. Όπως και να έχει, εμείς θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από τον καινούργιο δίσκο του Ιμπραήμ Αλούφ.

Αυτή ήταν και η Μεξικανή Mon Laferte, η οποία πέρυσι το 2025 έβγαλε έναν από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα της χρονιάς, το Femme Fatale, και μόλις κυκλοφόρησε και αυτή το δεύτερο μέρος του project αυτού. Femme Fatale Volume 2 λοιπόν κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή μόλις, όπως και ο καινούριος δίσκος του Ibrahim Malouf, και εμείς ακούσαμε την Mon Laferte στο Apesar de ti y de mi. Και μιας και μιλήσαμε για τον Τζον Μπατίστε στο και απ' έξω απ' έξω στην πορεία, σας είχα πει πως και αυτός ονομάζει, ετοιμάζει τον δίσκο Black Mozart, όπου καταπιάνεται βέβαια και σκαλίζει έτσι συνθέσεις προφανώς του Wolfgang Amadeus Mozart. Όχι μόνο, ωστόσο, υπάρχουν και original περάσματα του Τζον Μπατίστε εκεί μέσα. Ούτως ή άλλως όλος ο δίσκος είναι ο Μπατίστ μόνος του με το πιάνο του. Ας τον ακούσουμε στο Shine.

958. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή την είναι η Λακέτσια Μπέντζαμιν. Η Λακέτσια Μπέντζαμιν που έβγαλε το We Dream πριν από μερικές ημέρες, ένας από τους κορυφαίους new jazz δίσκους της χρονιάς, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Η Λακέτσια Μπέντζαμιν, η οποία είναι αρκετά συνεπής στις κυκλοφορίες της τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί με τον δίσκο αυτό να εμπλουτίσει γενικά τον ήχο της και να φτιάξει έναν δίσκο αρκετά πολυσυλλεκτικό όσον αφορά το ύφος, και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να το κάνει αυτό είναι φωνάζοντας πολύ διαφορετικής υφής παίκτες μαζί, να συνεργαστούν μαζί της στον δίσκο αυτό. Για παράδειγμα, για το Μιχέντε, το οποίο μόλις ακούσαμε, την ακούσαμε να συνεργάζεται μαζί με τον τρομπετίστα Τσίφ Άτζουα. Για να καταλάβετε αυτό το οποίο εννοώ όσον αφορά την πολυσυλλεκτικότητα του ύφους και τους πολύ διαφορετικούς καλεσμένους που υπάρχουν, θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το We Dream της Λακέτσια Μπέντζαμιν. Εδώ μαζί με τη Χιρόμη και τον Chris Potter είναι το Flamekeeper.

Λαχυσία Μπέντζαμιν, λοιπόν, Χιρόμι και Chris Potter στο Flamekeeper. Θα κλείσουμε με Nicholas Payton και Butcher Brown. Σας είχα μιλήσει επίσης για το Supreme Blue, τον δίσκο που βγάζουν αφιερωμένο στον John Coltrane και τον Miles Davis, με μια σύνθεση του John Coltrane και το πώς την έχουν πειράξει οι Nicholas Payton και Butcher Brown. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι το Resolution και θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Προς το παρόν συνεχίζεται με τη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα πολύ όμορφο τραγούδι καλωσορίσματος στο παραδοσιακό Αμυγδαλάκι Τσάκισα. Ένα κομμάτι που μας έρχεται από την Σάμο. Έχει διασκευαστεί κάποιες φορές, έχει διασκευαστεί αρκετά. Η εκδοχή όμως που ακούσαμε νομίζω πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι και πολύ φρέσκα και πολύ όμορφη εκδοχή. Η Evie Friday είναι υπεύθυνη για την διασκευή που μόλις ακούσαμε, η οποία ανοίγει κιόλας στο μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Evie's Friday που μόλις κυκλοφόρησε. Και σήμερα η δημιουργός του δίσκου αυτού, η Evie Friday, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του ραδιοφώνου, κάθεται ακριβώς απέναντί μου για να συζητήσουμε για τον δίσκο αυτό, να τον ακούσουμε ολόκληρο, να ακούσουμε ολόκληρη τη δουλειά της. Καλησπέρα, Εύη.
1: Καλησπέρα, Δώρα, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες σήμερα εδώ. Είναι κάτι που συζητούσαμε κάποιο καιρό και το καταφέραμε τελικά.
1: Ναι, πολύ χαίρομαι.
0: Έχεις έρθει από τη Μυτιλίνη.
1: Σωστά.
0: Και έχεις φτάσει εδώ στην Θεσσαλονίκη και είσαι από τη Θεσσαλονίκη, κατάγεσαι από
1: εδώ. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ζω στη Μυτιλίνη τα τελευταία χρόνια λόγω της δουλειάς μου.
0: Mm-hmm. Και έχεις καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί, πως ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει μεγαλώσει σε μια πόλη, αποφασίζει να ασχοληθεί με το δημοτικό και το παραδοσιακό τραγούδι. Ποια είναι τα ερεθίσματα και οι επιρροές?
1: Δεν είχα μεγάλη επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι μεγαλώνοντας. Και ίσως θα έλεγα ότι είχα και μια... δεν με ενδιέφερα και τόσο. Όταν άκουγα, ας πούμε, δεν τρελνόμουνα. Αλλά υπήρχαν κάποια ακούσματα. Έχω καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου από Σέρες και από Θράκη. Mm-hmm. Και από τον πατέρα μου από Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία. Στην πορεία άρχισα να ανακαλύπτω την παραδοσιακή μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια, μεγαλώνοντας γύρω στα 25 μου, ας πούμε, που ξανάρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι.
0: Άρχισε, σε διακόπτω, ασχολιώσουν με τη μουσική μικρή.
1: Ναι. Είχα ξεκινήσει σαν έφηβη να παίζω κιθάρα και έπαιζα ροκ μουσική κυρίως, που άκουγα και τότε. Είχαμε κάποιες μαθητικές μπάντες που έπαιζα τότε. Μετά σταμάτησα για λίγα χρόνια να ασχολούμαι και ξανάρχισα τραγουδώντας, καθώς ανακάλυψα τα παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια.
0: Πώς έγινε αυτή η ανακάλυψη?
1: Έγινε μέσα από άτομα που γνώρισα, από κάποιες φιλίες και παρέες που έκανα. Και είχα ακόμα μέσα μου την ανάγκη να παίζω μουσική, αλλά κάπως δεν έβρισκα τον χώρο και τον τρόπο και το ρεπερτόριο ίσως. Εντάξει, στην εφηβεία έχουμε μια ταυτότητα που ίσως καθορίζει αυτό το είδος μουσικής. Μετά ψάχνουμε να βρούμε την νέα μας ταυτότητα, οπότε και στη μουσική νομίζω συνέβη αυτό για μένα. Mm-hmm. Και ανακαλύπτοντας τα παραδοσιακά τραγούδια μέσα από μια φίλη μου, η οποία ασχολιόταν τότε με το τραγούδι, μαγεύτηκα πάρα πολύ και μαγεύτηκα από το κομμάτι της πολυφωνίας.
0: Άρεσε, ουσιαστικά τα ανακαλύψεις αυτά από ηχογραφήσεις ή από live, από κάποια, έχεις πάει, πούμε, σε...
1: Και από live αρχικά. Mm-hmm. Θα πω. Okay. Και από ομάδες που τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια.
0: Άρα ουσιαστικά αποφάσισες να ασχοληθείς με το τραγούδι. Mm-hmm. Ασχολιώσουν και παλιά ή και γύρω στα 25 στράφηκες προς τα εκεί?
1: Όταν έπαιζα στις μπάντες τραγουδούσα κιόλας, αλλά κυρίως κιθάρα έπαιζα.
0: Και από όσο ξέρω ήσουν μέλος σε δύο πολύ καλές ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, και στους Τέρψης Όρκεστρα και στο Συγχοροδία των Τέρψης Όρκεστρα. Και στις Νεφές,
1: ακριβώς,
0: που είναι ένα φανταστικό πολυφωνικό σύνολο.
1: Φανταστική ομάδα.
0: Να κάνω λίγο μια παρένθεση, δεν να πω ότι αυτό που παρουσιάσαν φέτος οι Νεφές ήταν κάτι απίθανο που πρέπει να το δούνε όλοι όταν ξαναπαρουσιαστεί. Ναι. Κλείνει η παρένθεση.
1: Είμαι σίγουρη και εγώ πολύ θα ήθελα να το δω.
0: Νομίζω πως θα το κάνουν ξανά το χειμώνα. Και οι ομάδες και εσύ ασχολείστε με το παραδοσιακό τραγούδι, φέρνοντάς το στα δικά σας μέτρα, πειράζοντάς το με κάποιο τρόπο, και νομίζω είναι και αυτός ένας τρόπος για να φτάσει στους νεότερους ανθρώπους και να φτάσει σε μια γενιά που κάπως την αγγίζει αυτό το τραγούδι και θέλει να το εξελίξει.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και εσύ λοιπόν τι αποφάσισες να κάνεις, πώς αποφάσισες να προσεγγίσεις όλα αυτά τα κομμάτια?
1: Μαθαίνοντας λοιπόν αυτά τα τραγούδια μέσα από ομάδες που συμμετείχα και μέσα από σεμινάρια που έκανα, άρχισα να νιώθω ότι έχουν να πούνε πολλά πράγματα και μουσικά και σαν στίχοι, σαν ιστορίες. Mm. Οι ιστορίες που αφηγούνται ή τα θέματα τα οποία θίγουν σε σχέση με τη ζωή, το θάνατο, την αγάπη, την απόρριψη. Μπορούν τα παραδοσιακά τραγούδια με πολύ απλές λέξεις να μιλήσουν για πολύ βαθιά ζητήματα. Mm-hmm. Και ένιωθα ότι κάτι μου είπανε κάποια τραγούδια που άκουγα, που έχω επιλέξει και για αυτό το δίσκο. Και ακούγοντάς τα με την παραδοσιακή ενορχήστρωση μου άρεσαν πάρα πολύ και μου έδιναν πάρα πολλά ή μπορεί να με έκαναν να θέλω να χορέψω, ας πούμε. Αλλά ένιωθα ότι έχουν και κάτι πιο βαθύ και εσωτερικό μέσα τους, mm-hmm. πιο προσωπικό.
0: Και άμεσο.
1: Που αυτό θέλησα να εξερευνήσω κι εγώ και έφτασα να φτιάξω αυτό τον δίσκο.
0: Το Αμυγδαλάκι Τσάκης, έχω σημειώσει ένα στίχο που σου αρέσει και σένα, mm-hmm. το «Ας τραγουδήσω και ας χαρώ του χρόνου ποιος το ξέρει». Ναι. Είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, στίχου,
1: ναι, ακριβώς,
0: που μπορεί να μας αγγίξει. Και εσύ λοιπόν αποφάσισες τώρα να ηχογραφήσεις αυτά τα κομμάτια και να κυκλοφορήσεις και ένα δίσκο, mm-hmm. και να κυκλοφορήσεις και σε μορφή CD αυτή, mm-hmm. η πρώτη σου προσωπική δουλειά με τα 8 κομμάτια, 8 ναι. συν 1 και να είναι όλα παραδοσιακά, είσαι ναι. στραμμένη προς αυτό το ρεπερτόριο και να πω ότι αυτός ο δίσκος που θα τον ακούσουμε, θα προλάβουμε να τον ακούσουμε ολόκληρο, μου άρεσε πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί έχει ένα δικό σου ξεχωριστό ύφος, το οποίο είναι ενιαίο σε όλα τα κομμάτια. Δημιουργείς κάτι πάρα πολύ ωραίο, πολύ mm. ατμοσφαιρικό, παραμυθένιο, τρυφερό, χωρίς να είναι υπερβολικό. Mm. Διασκευάζεις τα κομμάτια με όλα τα στοιχεία μιας καλής διασκευής, δηλαδή βάζεις και δικά σου κομμάτια μέσα, βάζεις και δικούς σου στίχους ως ένα σημείο, ως mm-hmm. εκεί που χρειάζεται. Χρησιμοποιείς λούπες αρκετές, χωρίς να υπερβάλλεις πάρα πολύ και σε αυτό. Mm-hmm. Έχεις και κάποια φυσικά όργανα. Και ακούγοντας αυτά τα κομμάτια, νομίζω δείχνεις ποια είσαι.
1: Ναι, αρχικά ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια που είπες για τα κομμάτια μου. Και ναι, έχει αρκετά από τον εαυτό μου όλο αυτό που έκανα. Δηλαδή, η πορεία του να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος, αρχικά δεν ξεκίνησε για να φτιαχτεί δίσκος, ξεκίνησα μελέτη των τραγουδιών, mm-hmm. και προσπαθούσα μελετώντας τα τραγούδια να βγάλω αυτό το συναίσθημα που σου είπα, να το βρω, όχι να το βγάλω mm-hmm. για κάποιον άλλον, για μένα πρώτα mm-hmm. απ' όλα. Και έκανα πειραματισμό με τη φωνή μου, πώς θα μπορούσε η φωνή μου να ενορχιστρώσει ένα τραγούδι με πολλές διαφορετικές φωνές. Και αυτό ταυτόχρονα βοηθούσε και εμένα να διαχειρίζομαι τη ζωή μου καθημερινά. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή σαν παρέα αυτά τα τραγούδια και σαν θεραπεία, θα μπορούσα να πω ότι λειτουργήσαν σε ορισμένες φάσεις. Οπότε, ναι, ταυτόχρονα και οι θεματικές αγγίζουν πολλά κομμάτια τη ζωή μου και τη προσωπική μου πορεία. Οπότε θα πω ότι έχει αρκετά από μένα μέσα αυτό ο δίσκο.
0: Ο πειραματισμός με την φωνή που λες έγινε μέσα από λούπες, mm-hmm. μέσα από ηχογράφηση δηλαδή κάποιων κομματιών με τη φωνή, η οποία πατάς πάνω σε αυτήν και κάνεις κάτι άλλο. Κάτι που ακούγεται πολύ καθαρά, mm-hmm. και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι και το σίγκλ που είχε κυκλοφορήσει.
1: Ακριβώς,
0: και με αυτό σε γνώρισα κι εγώ, ναι. και είναι το Βασίλειο Ψαναυγερινός. Mm-hmm.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Είμαστε παρέα με την AV Friday και ακούμε τον δίσκο «Μία Παρασκευή». Ένα Σάββατο βράδυ που μόλις κυκλοφόρησε η AV Friday, ακούσαμε το «Βασίλεψεν ο Αυγερινός» και συζητάμε για όλη τη δημιουργία του άλμπουμ. AV, έχεις διαλέξει 8 κομμάτια.
2: Όπως είπα και πριν, ήταν κάποια κομμάτια που ανακάλυψα μέσα από σεμινάρια και από κυρίως ζωντανή παρουσίασή τους, δηλαδή δεν έψαξα σε δισκογραφία.
1: Σε ενδιέφερε, για παράδειγμα, να έχεις από κάθε περιοχή κάτι?
2: Όχι.
1: Έχεις αρκετή Θράκη.
2: Και όπως φαίνεται, αυτό θα έλεγα, έχει αρκετή Θράκη, που δεν ήταν σκεμμένο, αλλά κάπως τέριαξε. Όλα αυτά τα τραγούδια ή κάποιος μου τα έμαθε σε σεμινάριο ή τα έχω ακούσει σε κάποια ζωντανή παρουσίαση ή κάποιο γλέντι. Και όταν τα άκουγα και τα μάθαινα, μου έκαναν κάποιο κλικ, κάτι είχα να μου πούνε. Οπότε αυτά τα τραγούδια ήταν που μετά τα πήρα στο σπίτι μου, τα μελέτησα, τα
1: όπως είπαμε με τις
2: λούπες. Ναι, έψαξα να βρω κάπως το βάθος τους κάτι, ότι έχουν κάτι να μου πούνε, έψαχνα να βρω την αλήθεια τους. Και γι' αυτό επιλέχθηκαν.
1: Και πώς από τις λούπες έφτασες να προσθέτεις και άλλα όργανα? Και ποιοι είναι οι μουσικοί που τελικά τα ηχογραφήσατε τα κομμάτια αυτά?
2: Αυτό ξεκίνησε σαν ένα πολύ minimal project. Έκανα εγώ δηλαδή πρώτα κάποιες διασκευές και παραγωγές, μικρές παραγωγές στο σπίτι μου, με τα λίγα μέσα που διαθέτω και τις
1: πότε
2: λίγες
1: έγιναν
2: μου
1: όλα αυτά, πότε ηχογραφήθηκαν?
2: Ο δίσκος ξεκίνησε πριν 2 καλοκαίρια περίπου να φτιάχνεται.
1: 24.
2: Αλλά πριν από αυτό έκανα και εγώ στο σπίτι μου κάποια πράγματα. Ας πούμε, ο Γεμετζής και τα...
1: Θα ακούσουμε τώρα.
2: Θα ακούσουμε μετά και τα Τσαλιά και Αγκάθια. Τα είχα ξαναηχογραφήσει πριν από 6 νομίζω χρόνια. Σε πιο, ας πούμε, ερασιτεχνικό επίπεδο στο σπίτι μου, με το μικρόφωνο που έχω στο σπίτι μου, κάποια μικρή παραγωγή ενορχήστρωση που είχα κάνει. Οπότε λοιπόν ξεκίνησε σαν ένα κάτι minimal και στη συνέχεια έπαιξα κάποια από αυτά τα τραγούδια με μια μπάντα που είχα φτιάξει πριν από 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποια ήταν η μπάντα?
2: Δεν είχε όνομα, το είχαμε βγάλει Every Friday Trio, γιατί παίζαμε κάποια από αυτά τα τραγούδια και κάποια άλλα. Και είχα φανταστεί γενικά πολύ ότι θα ήθελα να έχει ηλεκτρική κιθάρα όλο αυτό και ήθελα να μπει μια κιθάρα που να έχει έτσι έναν αφηγηματικό ρόλο και αυτή και να δίνει ατμοσφαιρικό τόνο, αλλά και ίσως και πιο σκληρό ήχο σε κάποια κομμάτια. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να μπουν όργανα. Ήθελα φυσικά να γίνει και η παραγωγή, να γίνει κάτι ατμοσφαιρικό.
1: Έτσι. Άρα ήρθε ο Παύλος.
2: Ήρθε ο Παύλος Κλεόπας, ναι. Γράψαμε επίσης και κρουστά
1: Φίβος,
2: φυσικά
1: βλέπω,
2: με το Φίβο Αποστολίδη. Και συνολικά την παραγωγή την έκανα με τον Πάνο το Παλίδη, όπου πρόσθεσε πάρα πολλά layers και ήχους στις αρχικές μου ιδέες και το έκανε πολύ πλούσιο το ηχητικό αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν ακόμα ένα τραγούδι από την Θράκη, ένα τραγούδι που μιλάει για τα βάσανα της αγάπης.
2: Ακριβώς.
1: Μάρια Λεμένα, Γεμετζή.

0: Ακούσαμε το Μαργελεμένε Γεμετζή από την Εύη Φράιντε, από τον δίσκο Μία Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου στίχος από το κομμάτι αυτό, Εύη?
1: Είναι το «Τρία έμορφα κοράσια σαν του Μάιτα Κεράσια».
0: Γιατί λέγαμε πριν για στίχους και πώς μας αγγίζουν και πώς τελικά όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια έχουν κάτι και στο σήμερα και κουβαλάνε εννοείται και όλη αυτή την διαχρονικότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκινώ, πώς είναι αυτή η αίσθηση ξεκινώντας από το σπίτι σου με μια λουπιέρα να πειραματίζεσαι και να εξασκείς την φωνή σου, να έχεις φτάσει τώρα να, με ένα αποτέλεσμα 8 κομματιών συν ένα αποτυπωμένο σε ένα CD το οποίο απευθύνεσαι, σε ποιους απευθύνεσαι και πώς είναι όλο αυτό?
1: Ναι, είναι φοβερό ακόμα το επεξεργάζομαι όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί πέρασε πολλά στάδια για να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος. Αρχικά ήταν το κομμάτι της μελέτης στο σπίτι, μετά το ότι κάποια κομμάτια τα είχα παίξει ζωντανά, τα παρουσίασα, πήρα από το ένα feedback για το τι είναι αυτό που κάνω. Και μετά η διαδικασία του να αποτυπωθούν σε δίσκο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία.
0: Ήταν και πολύ πρόσφατο τώρα η
1: επίπονη, βέβαια, αρκετά.
0: Γιατί επίπονη?
1: Εννοώ ότι είναι μια διαδικασία όπου πρέπει να βάλεις στη σειρά τα πράγματα που θες να πεις, να κάνεις επιλογές, να πάρεις αποφάσεις. Οι αποφάσεις για μένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το πεις αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει.
0: Πού έγινε η ηχογράφηση?
1: Έγινε σε τρία μέρη ο δίσκος. Το βασικό του, ο κορμός φτιάχτηκε στην Έδεσα, εκεί που είναι το στούντιο του Πάνου του Παλίδη, το Bull Street Productions. Εκεί κάναμε την παραγωγή και την φωνή. Ηχογραφήσαμε τη φωνή. Παράλληλα ηχογραφούσαμε τις φωνές στο πολυφωνικό τραγούδι που έχει η Παγωνούδα στη Μυτιλίνη, καθώς σε αυτό συμμετέχει το φωνητικό σύνολο Fractal, που είμαι και μέλος, και η έδρα μας είναι στη Μυτιλίνη. Και τα όργανα που παίξανε έγινε στη Θεσσαλονίκη, η ηχογράφησή τους.
0: Okay. Επόμενο κομμάτι λοιπόν και αυτό από τη Θράκη, ποιο είναι?
1: Τσαλιά και Αγκάθια.

0: σου. Ακούσαμε λοιπόν τα Τσαλιά και τα Αγκάθια, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Θράκη, από την οπτική της Εύης Friday. Η Εύη Friday δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία αισθητική στον δίσκο αυτό και η σκέψη μου είναι ότι ασχολούνται πολύ με το παραδοσιακό τραγούδι πια, Εύη. Αυτό έχει γίνει λίγο έτσι μόδα, να το πω. Ο τρόπος όμως που προσεγγίζει τα πράγματα νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο τρόπος που το έχεις προσεγγίσει εσύ είναι που προκαλεί το ενδιαφέρον και προκάλεσε και το ενδιαφέρον και το δικό μου. Ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος αυτός. Πάμε στο επόμενο. Ανέφερες κάτι πριν για το πολυφωνικό σύνολο. Είναι η παγωνούδα. Τώρα για λόγους χρόνου για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα θα προσπεράσουμε τον ανούρισμα. Και πάμε στην παγωνούδα. Πες μου λίγο αυτό το κομμάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα από τα 2-3 αγαπημένα μου.
1: Αυτό το τραγούδι αρχικά το έμαθα στη σχολή που είμαι φοιτήτρια.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Μπράβο. Στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.
0: Είσαι ακόμα φοιτήτρια.
1: Είμαι ακόμα.
0: Ήθελες να δώσουμε μαθήματα.
1: Ναι, κάνω παράλληλα.
0: Και ποια είναι η δασκάλα σου?
1: Η δασκάλα μου είναι η Νατάσα Τσακυρίδου και από αυτήν το έμαθα το τραγούδι.
0: Στο παραδοσιακό τραγούδι.
1: Στο παραδοσιακό τραγούδι, ναι. Και όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι.
0: Που είναι
1: ψυχαλκιδική. Κατακέφαλα, ναι. Είναι ψυχαλκιδική από τον ταξιάρχη.
0: Και είχες μια πολύ ωραία ιδέα τώρα για αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι μου έβγαλε πολύ έντονα την υπαρξιακή αγωνία του «Πού πάμε, τη ζωή μας τελειώνει», αυτό ο πρώτος στίχος που λέει «Πάει και αυτή η Κυριακή μαζί με τη Δευτέρα». Οπότε με έκανε να θέλω πάρα πολύ να το μελετήσω. Και παράλληλα εκείνη την περίοδο άκουγα πάρα πολύ το τραγούδι «Μόνο» της Λένας Πλάτωνος, που είναι μελοποιημένη ποίηση του Κωνσταντίνου Καριωτάκη.
0: Οπότε, παλιότερο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά μου έκατσε εμένα εκείνη την περίοδο της ζωής μου να το ακούω συνέχεια στο repeat. Και μελετώντας λοιπόν αυτά τα δύο τραγούδια, κάπως ένιωσα ότι συνδέονται στο βάθος τους, στο κομμάτι της υπαρξιακής αγωνίας που έχουν. Και έτσι δοκίμασα να τα συνδυάσω με τραγούδι και απαγγελία. Και σε ένα σημείο έβαλα και το κομμάτι της Λένας Πλάτωνος, το μουσικό. Γιατί ένιωσα ότι δίνει το νόημα αυτού του τραγουδιού. Αυτό που θέλω να μοιραστώ κι εγώ με τον κόσμο.
0: Για να τα ακούσουμε.
1: Και χαίρομαι πολύ κιόλας γιατί η Λένα Πλάτωνος μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω αυτό το απόσπασμα.
0: Τέλεια.

έπρεπε να έρθουν. Αχ, όλα έπρεπε να έρθουν. Αχ, όλα έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν. Οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν. Βαρκούλες να μου φύγουν τα χρόνια. Να φύγουν, να σβήσουν. Έτσι όπως εχωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούν τόσοι φίλοι. Τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλημα.

Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα.

0: Ακούσαμε την Παγωνούδα μαζί με το μόνο του Καριωτάκη, το οποίο το μελοποίησε η Ελένα Πλάτωνος. Και σου ζήτησα, Εύη, το ζητώ από κάθε καλεσμένο, να μου στείλει 2-3 κομμάτια τα οποία σε έχουν επηρεάσει, τα οποία σου αρέσουν πολύ, τα οποία θέλεις να τα ακούς. Και ένα από αυτά τα κομμάτια που διάλεξες και μπορούμε να τα ακούσουμε αμέσως μετά το στίγμα σταθμού, είναι το μόνο της Ελένας Πλάτωνος, το οποίο μπορούμε να τα ακούσουμε από την ηχογράφηση που έκανε η Σαβίνα Γιαννάτου στα 13 τραγούδια με τη Σαβίνα Γιαννάτου, ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1982, να το ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούσαμε και το μόνο από την φωνή της Σαβίνας Γιαννάτης, όπως το μελοποίησε η Λένα Πλάθωνος, και είναι ένα κομμάτι Εύη που σίγουρα σε έχει επηρεάσει αυτό, μιας και το έχεις εντάξει και μες στον δίσκο σου. Μια Παρασκευή, μια Σάββατο βράδυ. Mm-hmm. Ο τίτλος αυτός λοιπόν κάνει και ένα λογοπαίγνιο με το επίθετό σου, και το επίθετο είναι ένα λογοπαίγνιο από μόνο του, έτσι.
1: Το όνομά μου βασικά το είναι το Παρασκευή, το Εύη είναι από το Παρασκευή, mm-hmm. οπότε έτσι βγήκε αυτό το παρατσούκλι.
0: Το οποίο το έχει κρατήσει.
1: Το κράτησα.
0: Και έρθει και σε αντίθεση τώρα να χρησιμοποιήσει κάτι αγγλικό με παραδοσιακά τραγούδια. Έχει την...
1: Ισχύει,
0: το ενδιαφέρον του αυτό. Οπότε, μια Παρασκευή, μια Σάββατο βράδυ είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Το οποίο έχει και πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω είναι η πιο ωραία στιγμή του δίσκου, αν μπορώ να το πω αυτό.
1: Και για μένα νομίζω ισχύει αυτό.
0: Έχει 4 μέρη.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι από τη Μακεδονία αρχικά, παραδοσιακό.
1: Ναι. Είναι ένα μυρολόι γάμου που το τραγουδούσαν οι νύφες που φεύγαν από το σπίτι τους. Αυτό είχε ξεκινήσει σαν μια performance θεατρική. Είχα κάνει ένα εργαστήριο performance με την Αλική Δρουμάζερ και ήταν η κεντρική ιδέα για την performance μου. Οπότε ξεκίνησα να τραγουδάω το τραγούδι και μετά κάπως έβαλα μέσα κάποια αφηγηματικά στοιχεία για να γίνει ένα δεκάλεπτο performance θεατρικό, κινησιολογικό, ας πούμε. Σωματικό θέατρο έκανα. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι προέκυψαν και τα επόμενα μέρη του τραγουδιού. Δηλαδή το πρώτο μέρος είναι το καθαρά το παραδοσιακό. Μετά έκανα κάποιες αλλαγές στο ρυθμό και μετά πρόσθεσα κάποιους δικούς μου στίχους όπου φτιάχνουν μια αφήγηση για ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι αναζήτησης προς οπουδήποτε φαντάζεται ο καθένας. Αυτό το αφήνω και ανοιχτό σε όποιον το ακούει.
0: Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και εγώ θα ξαναπώ, έχει όλα τα στοιχεία μιας πολύ ωραίας διασκευής όλο αυτό.

0: Ακούσαμε και το κομμάτι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ, και είμαστε εδώ με την Evie Friday, την οποία ακούμε και στο τραγούδι και έχεις κάνει και τις ενορχιστρώσεις και τις διασκευές, και είναι ο πρώτος σου δίσκος αυτός. Θέλω λίγο να πούμε τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, Evie, για να προλάβουμε το live που έχεις μεθαύριο.
1: Ναι. Θα κάνουμε παρουσίαση του δίσκου για δεύτερη φορά.
0: Η πρώτη, να πούμε ότι έγινε στο Καφοδίο πριν ένα μήνα.
1: Βέβαια, ένα μήνα και κάτι.
0: Και πήγε πολύ καλά, από όσο ξέρω.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι. Ήταν πολύ ζεστή η ανταπόκριση του κοινού. Θα το ξανακάνουμε λοιπόν στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, όπου είναι δίπλα στη θάλασσα.
0: Ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος.
1: Πολύ όμορφος χώρος.
0: Ταιριάζει και πάρα πολύ με όλα αυτά που ακούμε.
1: Ναι, και θα το κάνουμε την ώρα που δει ο ήλιος, γύρω στις 8.30 με 9.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, μπράβο, 25 Ιουνίου, σε δύο μέρες. Θα είναι με full band η παρουσίαση.
0: Θες να μας πεις τους μουσικούς?
1: Ναι. Παίζει ηλεκτρική κιθάρα ο Παύλος Κλεόπας, ο οποίος παίζει και στο δίσκο. Στα πλήκτρα είναι ο Σωτήρης Μουδούρης. Στα κρουστά και στα φωνητικά είναι η Ελπίδα Κατσαβουνίδου. Και στο τσέλο είναι ο Στάθης Πολίτης.
0: Τέλεια. Οπότε, σπίτι του φύλακα στο Αγγελοχώρι, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος που αξίζει, αν δεν έχει πάει κάποιος, να πάει να τον δει και να δει και το λεβασίλεμα και να ακούσει και όλα αυτά τα πολύ όμορφα που έχει φτιάξει. Την Πέμπτη, 8.30 ώρα, θα είναι μαζί με τη δύση του ήλιου όλο αυτό στο Αγγελοχώρι. Νομίζω πως υπάρχει και η πρόσκληση, δεν σε πίεσα αυτή τη φορά, αλλά υπάρχει η πρόσκληση να κάνουμε και ένα live εδώ στο στούντιο μέσα σε λίγους μήνες ή με τη νέα σεζόν. Νομίζω ότι αξίζει πολύ αυτό.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό και για μας.
0: Έχεις κάνει και ένα πολύ ενδιαφέρον live. Έγινε η παρουσίαση εδώ full band, όπως είπαμε, στο Καφοδίο πριν ένα μήνα, ενάμιση. Φαντάζομαι το χειμώνα που έρχεται θα κάνεις και κάτι αντίστοιχο στην Θεσσαλονίκη. Αλλά έκανες και κάτι πολύ ενδιαφέρον στη Μυτιλίνη πριν από λίγες μέρες. Αυτό τι ήταν?
1: Έκανα ένα live που ονόμασα Live Looping and Singing. Είχε σαν βασικό άξονα το live looping, δηλαδή το να ηχογραφώ ζωντανά τη φωνή μου και κάποια όργανα που παίζω και να παίζουν σε λούπα, σε επανάληψη. Και με αυτόν τον τρόπο έφτιαχνα το ηχητικό περιβάλλον των τραγουδιών. Ήταν μια παρουσίαση τραγουδιών. Είπα κάποια από τα τραγούδια του δίσκου, είπα και κάποια άλλες διασκευές που έχω φτιάξει σε σύγχρονα ελληνικά τραγούδια και κάποια δικά μου τραγούδια που δουλεύω αυτό το διάστημα.
0: Για πες μας για αυτά τα τραγούδια λοιπόν.
1: Είναι κάποια τραγούδια που έχω γράψει και έχουν ύφος, θα
0: δικά
1: έλεγα,
0: σου τραγούδια.
1: Δικά μου, ναι,
0: και μουσική και στίχη. Και σου στίχη, okay.
1: Και... Ναι, έχουν και αυτά έντονα το στοιχείο των φωνητικών και της λούπας.
0: Θα αναμένουμε λοιπόν και αυτά.
1: Ναι.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Κάτι που δουλεύω αυτό το διάστημα.
0: Θα παρουσιαστούν κάποια από αυτά στο Αγγελοχώρι μεθαύριο.
1: Ίσως να έχει και κάποια από αυτά.
0: Να πω τώρα ότι όλο αυτό με τις λούπες, όταν γίνεται live, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ακροατήριο. Να χτίζεται δηλαδή το κομμάτι μπροστά στα μάτια του κοινού. Στη Μυτιλίνη, εσύ είσαι δασκάλα.
1: Ναι.
0: Το λέμε τώρα, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι μαθητές σου το ξέρουν, τι ξέρουν αυτή τη δραστηριότητα και πώς θα αντιδρούν σε αυτό?
1: Οι μαθητές μου το ανακάλυψαν. Εγώ δεν είχα αποκαλύψει κάτι μέσα από τα social media και είχαν πολύ θερμή ανταπόκριση. Εγώ είχα ένα άγχος του πώς θα φανεί το να έχω έναν άλλο ρόλο από αυτό που με ξέρουν. Αλλά ήταν πολύ όμορφο γιατί ενθουσιάστηκαν πολύ και τους άρεσαν και το ζητούσαν αυτό.
0: Οπότε νομίζω μας
1: συνέδεσε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το Εμπάτε Αγόρια στο χώρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ήπειρο. Μπορεί όμως κάποιος να ζητήσει τη δουλειά σου. Υπάρχει σε όλα τα social media, υπάρχει και σε μορφή CD. Που είναι ωραίο να προμηθευόμαστε έτσι και αυτές
1: τις δουλειές. Και σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Χαρήκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και στο Αγγελοχώρι και σε ό,τι κάνεις. Αναμένουμε. Σου λέω και ένα live εδώ να κάνουμε στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή και ενδεχομένως και το χειμώνα να ξαναπαρουσιάσεις τη δουλειά σου. Θα κλείσουμε για σήμερα με τον Βασίλη Ψαναυγερινός, που έχεις μία μικρή εκδοχή στο τέλος του δίσκου. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Evie Friday, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

όταν κλαις. Κι όσα με ζόρια εγώ περνάω,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε, είναι φυσικό. Τι να κάνεις, τι να κάνω.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 30 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1859 ο ρηψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέν, διασκίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Και το 1908 έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Το 1789 γεννιέται ο Ωράς Βερνέ, Γάλλος ζωγράφος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οριενταλιστές καλλιτέχνες στη Δυτική Ευρώπη. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιγουρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν ενημέρωσε το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας Λίνα Νικολακοπούλου, που σήμερα κλείνει τα 67 έτη. Έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη και μας έχουν χαρίσει αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους και τα Ισοτηρία της Ψυχής και το Τρεις Άγγελοι. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θύμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ, ένα έργο που έμελε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να μεταφερθεί λίγα χρόνια αργότερα στη μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία, ενώ δύο χρόνια μετά κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας Do the Right Thing, ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επίκαιρο. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Κάποτε έβγαζε ένα εξαιρετικό περιοδικό η Benetton, λεγόταν Colors, και ήταν θεματικό. Στα χρόνια του 90, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει να βγαίνει. Ήταν λοιπόν θεματικό και κάθε φορά είχε ένα αφιέρωμα από τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, το περιβάλλον, το AIDS, το Θεό, τα ψώνια, να τις αγορές, ό,τι θες. Σε ένα τεύχος του που είχε να κάνει με το χρόνο, είναι κάτι που δεν το ξέχασα ποτέ, είχα φωτογραφίσει μια Ινδή ηλικιωμένη γυναίκα που μιλάει για τη ζωή της με λίγες λέξεις, έλεγε 3-4 πράγματα και έλεγε: κάποια στιγμή ήμουν 20 χρόνων και έκλεισα τα μάτια μου για λίγο και όταν τα ξανά άνοιξα ήμουν πια 75. Αυτό είναι το χρόνο, ο χρόνος και το πέρασμά του. Ο χρόνος που περνάει, που πετάει, που στο τέλος κάνεις ένα ταμείο και λες αν τουλάχιστον πέρασε ωφέλιμα ή αν ξοδεύτηκε. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί πάντα στο πέρασμα του χρόνου. Special μέρα χρόνου η σημερινή. Ευχαριστώ ήδη πολλούς από εσάς που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί να στέλνουν ευχές. 23 13 3 38 4 56, 9 58 κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54 160, και το περίφημο Viber το 958 πια, το οποίο δεν θα το μάθω ποτέ απ' έξω, γι' αυτό θα σας το πω γραμμένο, 6 9 30 0 78 2 91, στέλνετε και εκεί. Πάμε.

Είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 11. Από αύριο επιστρέφει στις 9 η Εύη Καρκίτη και εμείς πάμε στην ώρα μας. Θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε όλα αυτά που συνιστούν μια πραγματικότητα η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη στη διαχείρισή της. Υπάρχουν χώρες, λέει, στην Ευρώπη που τα αποθέματα νερού στερεύουν, κανονικά στερεύουν πια. Η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες της λειψιδρίας. Αυτά δεν είναι βέβαια θέματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τόσα άλλα δικά μας εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα που τα κλιματικά περνούν σε τρίτη και τέταρτη μοίρα.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και νομίζω ότι όλο αυτό που ονομάζεται θερμική καταπώνηση και το οποίο βιώνουμε κάθε χρόνο και με πιο δύσκολο τρόπο, ακόμα και στους 32-33 βαθμούς, αυτές οι κουρασμένες πόλεις οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν αυτά τα κολοσσία κλιματιστικά που ξερνάνε ζεστό αέρα παντού και το βλέπεις, το νιώθεις, το αισθάνεσαι κάθε φορά και περισσότερο. Περνάς από έναν δρόμο, ειδικά στους στενούς δρόμους συμβαίνει αυτό, του κέντρου αλλά και τις γειτονιές, και αισθάνεσαι ότι πνίγεσαι, ότι έχεις μπει σε σάουνα και λες μα δεν έχει τέτοιες θερμοκρασίες. Πολλαπλασιάζουν δηλαδή στην πραγματικότητα όλη αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται έξω για να δροσιστεί το μέσα.

Κάποιος εύχεται να το παίξω όλο το soundtrack, σχεδόν όλο θα το παίξω, γιατί είναι το αγαπημένο μου, το πιο αγαπημένο μου soundtrack όλων των εποχών, το μέχρι του τέλους του κόσμου, και επειδή είναι μια γενέθλια ημέρα, είπα να κεράσω τον εαυτό μου ό,τι τραγουδάκια θέλω εγώ, γιατί εδώ μέσα έχουν μαζευτεί όλα τα αριστουργήματα μαζί, σχεδόν όλο. Λοιπόν, έλεγα για τη θερμική καταπώνηση, έλεγα για αυτή την κόλαση στην οποία ζει ο πλανήτης και την οποία, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αρνούνται. Βλέποντας τις εικόνες των αστυνομικών που καταβρέχουν πολίτες στη Γερμανία, καταλαβαίνεις την απόγνωση, διαβάζοντας για τους χίλιους νεκρούς εδώ, χίλιους νεκρούς εκεί και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνεις, αντιλαμβάνεσαι, και να μην είναι και δουλειά σου, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα όσων κυβερνούν αυτόν τον κόσμο θα έπρεπε να είναι μία και μοναδική. Όχι να ρίξουν τα χρήματα σε εξοπλισμούς, τα οποία εξοδεύουμε σαν τρελή, γιατί δεν θα προλάβουμε απλά να πατήσουμε καμία σκανδάλη. Θα έχει τελειώσει ο κόσμος σε λίγο. Αλλά να μεταμορφώσουμε όσο προλαβαίνουμε τον κόσμο σε ένα λίγο καλύτερο κόσμο. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή να σώσουμε, να πρασινίσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, να ξοδέψουμε όσο περισσότερο, όσο λιγότερο νερό μπορούμε, να φροντίσουμε τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να μην ψήνονται σαν τηγανιτά αυγά στην άσφαλτο. Αλλά, πού μυαλό.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης, Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα Καζαμπλάνκα με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και την Ίγκριντ Μπέρκμαν. Στη Καζαμπλάνκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με έναν άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Στο Θέατρο Κήπου η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει τραγούδια από τους δρόμους του παραδοσιακού και λαϊκού ρεπερτορίου σε μια παράσταση που αναβιώνει την ατμόσφαιρα των ιστορικών καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και χοροδιακών ομάδων. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punk ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντεύχια και κλαρίνα. Οι δύο μπάντες υπόσχονται μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χορό, παράδοση, σύγχρονο ήχο και ατμόσφαιρα μεγάλης παρέας. Στον Πολυχώρο Show Les KG, οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Λακούβα, με αφετηρία τα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου αλλά και με επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλία, στη δημιουργία και τη ζωντανή ερμηνεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είναι 10 παρα 25, είναι ο 9.58 στα αυτάκια σας. Ο Γερούσλα στο μικρόφωνο από τις 9 σήμερα. Ο Ηλίας φροντίζει τον ήχο, το κλιματιστικό φροντίζει να ανασένουμε τουλάχιστον. Διότι δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και η αδιαχείριστη πραγματικότητα. Στο Μονακό, έναν από τους μεγαλύτερους παραδείσους του κόσμου, χθες τη νύχτα έσκασε βόμβα, λέει. Τραυματίστηκε ένας Ρώσος ολιγάρχης, ο Βαντίμ Ερμολάεφ, και δύο ακόμα άνθρωποι. Η έκρηξη έγινε γύρω στις 9 το βράδυ σε ακίνητο στο Μονακό, που θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή μέρη του κόσμου. Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, λέει, κατήγγειλε το σοκ που έπαθαν οι Μονεγάσκοι και όλο το πριγκιπάτο, και δεν περίμενε ποτέ σε έναν τέτοιο παράδεισο να σκάσει μια βόμβα εναντίον ενός Ρώσου ολιγάρχη. Αυτό που δεν έχει καταλάβει βέβαια ο πρίγκιπς είναι ότι δεν υπάρχουν πια σύνορα, δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να είναι σταθερό, ακόμα και το Μονακό.

Είναι 10 παρα 20 και βέβαια η ιστορία στο Μονακό διδάσκει πως υπάρχει μια διάχυση όλης αυτής της παγκόσμιας τρέλας σε όλο τον πλανήτη με διάφορους τρόπους, ότι έρχονται καιροί οι οποίοι είναι εξαιρετικά ρευστοί, καιροί στους οποίους καλούμαστε να απαντήσουμε πώς μπορεί να οχυρωθεί κανείς από ένα τόσο αναπάντεχο συμβάν όπως είναι μια βόμβα στο Μονακό, το οποίο θυμίζει κάτι περιστατικά εκεί στο Μεσοπόλεμο που προδιέθεταν για την επόμενη δύσκολη περίοδο.

Είμαστε εδώ στο πρωινό αυτής της Τρίτης 30 Ιουνίου. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του σταθμού από τις 9 και είναι νομίζω το βιβλίο του καλοκαιριού. Ανήκει στον Ξενοφόν Λακοντιάδη, είναι το Δοσύλλογο και Ονειροπόλη, μια αληθινή ιστορία. Έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα για αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά σπουδαίο που ο Κοντιάδης φώτισε μια εποχή που γράφονται τόσα πολλά για αυτό το θέμα. Ξεκίνησαν από το βιβλίο του Μενέλαου Χαρλαμπίδη και δόθηκε και έχουν γράψει αρκετοί. Φώτισε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο μια αληθινή ιστορία από αυτές που στην Ελλάδα κρατήθηκαν έτσι στο σκοτάδι για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα όμως βγαίνουν όλα στο φως και αποδίδονται με έναν εκπληκτικό τρόπο στην περίπτωση εδώ του Κοντιάδη και πραγματικά χαίρομαι πολύ που έχει τέτοια επιτυχία αυτό το βιβλίο. Σε λίγες μέρες θα διαβάσετε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του θέματος. The whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

Λοιπόν, υπάρχει ένας πραγματικά ένας λόγος ακραίος, μίσους. Χθες σε μια ανάρτηση του Τμήματος Βιολογίας, η οποία δίδασκε την αγάπη και όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες αξίζει να παλεύει κανείς, μπήκαν από κάτω άνθρωποι της άκρας δεξιάς και έγραψαν αδιανόητα πράγματα, μου λέει το Ρωσπύρος Αγγέλης. Όλο αυτό το οποίο είναι καθημερινό είναι πια ένα μίσος αδιαχείριστο. Εκατέρωθεν παντού. Είπα και χθες, θεωρώ ότι το να κυνηγάς στο δρόμο Ισραηλινούς τουρίστες είναι εμετικό, θυμίζει άλλες εποχές. Δεν φταίνε όλοι για όλα. Ούτε πρέπει να στοχοποιούνται ολόκληροι λαοί, ούτε απλοί άνθρωποι κτλ. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάντια του μίσους. Πάντως οφείλουμε να προστατεύσουμε ό,τι κατέκτησε ο άνθρωπος στους αιώνες. Γνώμη μου είναι.

Όταν κοιμάσαι στο κρεβάτι του διαβόλου, εννοείται μπορεί να ξυπνήσεις με πολύ κακά όνειρα, όπως αυτά όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε για άλλη μια ώρα. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά και όπως είπαμε ο κόσμος γυρνάει θεαματικά προς τα πίσω. Δεν εξηγείται διαφορετικά όλο αυτό το μένος, όλος αυτός ο ακραίος λόγος. Είτε λέγεσαι φεύγας και θες να φύγεις προφανώς και εστιάζεις ας πούμε στον γάμο των ομοφυλών ανθρώπων, είτε λέγεσαι όπως αλλιώς λέγεσαι με μια λέξη και μπορείς να βάλεις στο στόχαστρο μια κοινωνική ομάδα. Ο Ιωάννης ρωτάει πού ακριβώς συνέβη το να κυνηγούνται Ισραηλινοί τουρίστες γενικά και αόριστα. Συνέβη στις αναρτήσεις αυτών που το έκαναν, δείχνουν στο δρόμο να έχουν βγει περιπολία εναντίον Ισραηλινών τουριστών. Δηλαδή τι άλλο χρειάζεται να δει κανείς για να πιστεί με τα ματάκια του πέρα από τις ίδιες τις αναρτήσεις.

Λοιπόν, η Süddeutsche Zeitung, ίσως η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γερμανίας, γράφει αυτά που έλεγα λίγο πριν. Νομίζω ότι στη σκέψη κάθε λογικού ανθρώπου αυτό είναι σήμερα. Ότι περνάει ο καιρός, ζούμε την απόλυτη αποθέωση της κλιματικής κατάρρευσης. Δεν έχουμε ξαναζήσει, λέει, κάτι τέτοιο ποτέ. Και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα γι' αυτό. Αναβάλουμε διαρκώς οτιδήποτε θα μπορούσαμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Όλα έχουν περάσει, λέει, στο παρασκήνιο. Αυτό οφείλεται, λέει η μεγάλη γερμανική εφημερίδα, ιδίως στο φόβο ή τουλάχιστον στη δυσφορία που αισθάνονται οι άνθρωποι. Ένα μέρος των ανθρώπων, λέει, ζητά γρήγορη απεξάρτηση από το πετρέλαιο, φυσικό αέριο και τον άνθρακα, καθώς και στροφή προς τη φυτική διατροφή με οποιοδήποτε κόστος. Άλλοι καταφεύγουν στην άρνηση και την υποβάθμιση του προβλήματος, αφήνοντας πολύ πρόθυμα να παρασυρθούν στο να βλέπουν όλη την υπόθεση ως μια συνωμοσία των πράσινων ελίτ. Ταυτόχρονα, λέει, η εφημερίδα του Μονάχου δεν πείθεται ούτε από το επιχείρημα πως η πράσινη μετάβαση είναι η αντίρροπη δύναμη στην οικονομική ανάπτυξη. Επισημαίνει ότι στις τεχνολογίες νερού, την κυκλική οικοδομία και το υδρογόνο, οι γερμανικές εταιρείες πρωτοπορούν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γερμανική κυβέρνηση έχουν ακόμα το περιθώριο να αποτρέψουν τη μετανάστευση των συναφών τεχνολογιών και τις καινοτομίες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πέραν άλλωστε, λέει, της δυναμικής των πράσινων τεχνολογιών, προστίθεται και το κόστος των υψηλών θερμοκρασιών. Η παραγωγικότητα μειώνεται, ιδίως για τους συντηρητικούς και τους οικονομικά φιλελεύθερους. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα επιχείρημα υπέρ του ότι δεν πρέπει κανείς απλώς να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν, γιατί τα κουκιά δεν βγαίνουν για την οικονομία που ονειρεύονται.

Είμαστε εδώ και πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος με ό,τι είπαμε μέχρι τώρα κινούνται και τα δημοσιεύματα. Τα σημερινά, το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών λέει ότι η ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Είναι σύμμαχοι του καύσωνα. Και επίσης οι ειδήσεις, ας πούμε, όπως οι τουρκικές σημαντικές,

κατηγορίες που ξεκαθαρίζουν τους λογαριασμούς τους. Στα εξάρχεια δείχνει αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι όλο το πράγμα έχει διαχυθεί παντού στον κόσμο. Μιλάμε για μια παγκόσμια συνθήκη μαφίας, μια παγκόσμια ανασφάλεια, είτε είσαι στο Μονακό, είτε είσαι στα Εξάρχεια, είτε είσαι στην Κωνσταντινούπολη, είτε είσαι στο Καράκας της Βενεζουέλας.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πραγματικά και για τα τηλεφωνήματα και για τα μηνύματα και για τις ευχές. Να είστε καλά, και η Δώρα Δαβίδ γιορτάζει, έχει γενέθλια σήμερα. Είμαστε παραπάνω από ένας δηλαδή στο 1958. Άλλη μισή ώρα παρέα μέχρι τις 11 εδώ, και αύριο επιστρέφει η Εύη στις 9.

Λοιπόν, μου έστειλαν τώρα μια φωτογραφία. Ο Παναγιώτης από το περιφερειακό είναι ένα φορτηγό τεράστιο που κουβαλάει αυτή την ώρα στο περιφερειακό άχυρα. Όταν λέμε κουβαλάει, χύμα τελείως άδετα. Εντάξει, και όπως σωστά λέει, με τέτοιο καύσωνα σε έναν μποτλιαρισμένο δρόμο, αυτό είναι μια βόμβα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Απάλευτη πόλη, απάλευτη χώρα.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 και είμαστε στη Βενεζουέλα όπου τα πράγματα είναι πραγματικά τρομακτικά. Επίσημα οι νεκροί είναι 1719, αλλά 45.000 άνθρωποι αγνοούνται και φυσικά θεωρούνται ήδη ότι έχουν χάσει τη μάχη με τα κτίρια τα οποία έπεσαν πάνω τους σε μια χώρα που είναι η απόγνωση πια που βασιλεύει.

τα μικροδέματα, αυτά τα περίφημα σακουλάκια που έφταναν στα σπίτια και στα γραφεία των ανθρώπων και είχαν πράγματα από το Temu και το Shame, δεν θα τα πολύ βλέπετε πια, λέει. Τέλος. Τώρα η διαδικασία είναι η γνωστή, 3 ευρώ στο κάθε μικροδέμα, όλοι θα σκέφτονται να παραγγείλουν. Όχι ότι βέβαια και πάλι δεν αλλάζει δραματικά όλο αυτό, αλλά αυτή η ρύθμιση η οποία προσπαθεί να βάλει τάξη σε ένα χάος το οποίο δημιουργούσε μια αίσθηση αγοράς εντελώς ανεξέλεγκτης με τη νέα εγκύκλιο της ΑΔΑΕ, όσο να πεις θα σε βάλεις μια διαδικασία να σκεφτείς να το κάνω ή όχι.

Έχουμε και το χρυσό που κατακρεμνίζεται. Δεν θα το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί φαντάζομαι δεν είστε συλλέκτες ή επενδυτές. Πάντως λέει κάτω από τις 4.000 δολάρια. Κάτω... Ναι, έχει πέσει ο χρυσός. Είναι η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008. Αν τυχόν επενδύεται σε χρυσό και είχατε και αυτό το άγχος.

5 λεπτά πριν από τις 11, ήμασταν εδώ από τις 9, ο Γιώργος Λάς στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λιάκης στον ήχο που έφτανε στα αυτάκια σας. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής θα το αφιερώσω στη μάνα μου, η οποία έδωσε μια μάχη σκληρή και την κέρδισε για την αγωνίστρια, οπότε της το χρωστώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9.30. Επιστρέφει η Εύη Καρκίτη μετά από 5 μέρες στο πόστο της. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Καλημέρα να έχετε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις ευχές.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισέρ 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 30 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέν, διασκίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Και το 1908, έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Το 1789 γεννιέται ο Ωρας Βερνέ, Γάλλος ζωγράφος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οριενταλιστές καλλιτέχνες στη Δυτική Ευρώπη. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιγουρτ. Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν ενημέρωσε το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας Λίνα Νικολακοπούλου, που σήμερα κλείνει τα 67 έτη. Έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη και μας έχουν χαρίσει αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους και τα Ισοτηρία της Ψυχής και το Τρεις Άγγελοι. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θύμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ, ένα έργο που έμελε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να μεταφερθεί λίγα χρόνια αργότερα στη μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία, ενώ δύο χρόνια μετά κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας Do the Right Thing, ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επίκαιρο. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο Νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, στα FM 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της πλατφόρμας erteco.gr, καμιά φορά και μέσω άλλων ιστοτόπων. Μου στέλνετε κάθε φορά μηνύματα και έτσι καταλαβαίνω στα μακρινά μέρη του πλανήτη, αλλά και στα κοντινά, πώς είστε συντονισμένοι διαδικτυακά με τον 958. Πρωινό, ένα ακόμα πρωινό και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, είναι η εκπομπή «Καλημέρα» στον 958. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει σήμερα για τον ήχο, στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, όπως κάθε φορά η Αναστασία Γρηγοριάδου. Το θέμα στη σημερινή εκπομπή είναι ένα βιβλίο που κρατώ ήδη στα χέρια μου. Ένα βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, που έχει γράψει τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Μέρ Μπάρτοφ είναι κοσμήτορας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία και συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ αυτών και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου, «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Μετάφραση στα ελληνικά Στέφανος Καβαλιεράκης. Ο πρόλογος, όπως προείπα, στο βιβλίο του Σταύρου Σουμπουλάκη, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο, ουσιαστικά από την εισαγωγή που έχει γράψει για το βιβλίο του Ομέρ Μπάρτοφ, ο οποίος είναι γεννημένος, όπως γράφει και ο ίδιος, σε αριστερό κιμπούτς, έζησε τους πρώτους 18 μήνες της ζωής του σε μια κοινοτική παιδική εστία, μεγάλωσε όμως, όπως γράφει, στο Τελ Αβίβ, σε συνοικίες χτισμένες ακριβώς δίπλα ή πάνω στα απομεινάρια παλαιοστινιακών χωριών, των οποίων οι κάτοικοι είχαν τραπεί σε φυγή από τα Ισραηλινά στρατεύματα. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο. Όσο επεξεργαζόμουν τα ζητήματα που απασχολούν το παρόν βιβλίο, αντλούσα στοιχεία από το προσωπικό και επαγγελματικό υπόβαθρό μου. Υπηρέτησα στις IDF, δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ, για 4 χρόνια, περίοδο η οποία περιελάμβανε τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ του 1973 και μεταθέσει στη Δυτική Όχθη, στο Βόρειο Σινά και τη Γάζα, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου ως διοικητής λόχου πεζικού. Όσο βρισκόμουν στη Γάζα, είδα από κοντά τη φτώχεια και την απελπισία των Παλαιστινίων προσφύγων που επιβίωναν σε πυκνοκατοικημένες κατεστραμμένες συνοικίες. Η πιο έντονη ανάμνησή μου είναι οι περιπολίες, τους χωρίς σκιές, σιωπηλούς δρόμους της Αιγυπτιακής πόλης Αλαρίς, η οποία τότε τελούσε υπό Ισραηλινή κατοχή, ενώ μας διαπερνούσαν τα βλέμματα του φοβισμένου και αγανακτισμένου τοπικού πληθυσμού, ο οποίος μας παρακολουθούσε πίσω από κλειστά παράθυρα. Για πρώτη φορά κατάλαβα τι σήμαινε να έχεις υπό την κατοχή σου έναν άλλον λαό. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους Εβραίους Ισραηλινούς όταν συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια με ελάχιστες εξαιρέσεις και κατόπιν μπορεί να κληθούν εκ νέου στις IDF για εκπαίδευση, επιχειρησιακά καθήκοντα ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως ο πόλεμος. Όταν με κάλεσαν το 1976 ήμουν προπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Κατά την πρώτη εκείνη επιστράτευση, όντας έφεδρος αξιωματικός, τραυματίστηκα σοβαρά στην εκπαίδευση μαζί με πολλούς συναδέλφους μου. Οι IDF συγκάλυψαν τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο προκλήθηκε από αμέλεια στην κατανομή των χώρων εκπαίδευσης στη βάση. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου στο νοσοκομείο της Μπερσεβά, αλλά επέστρεψα στις σπουδές μου αποφυτώντας το 1979 με ειδίκευση στην ιστορία. Αυτές οι προσωπικές εμπειρίες ενίσχυσαν περαιτέρω ένα ερώτημα που με απασχολούσε για καιρό. Τι παρακινεί τους στρατιώτες να πολεμούν? Στις δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί Αμερικανοί κοινωνιολόγοι υποστήριζαν ότι πρωτίστως οι στρατιώτες πολεμούν ο ένας για τον άλλον και όχι για κάποιον ευγενή σκοπό. Όμως αυτό δεν ταιριάζει απόλυτα σε όσα είχα βιώσει ως στρατιώτης. Πίστευα ότι υπηρετούσα ένα μεγαλύτερο σκοπό, ο οποίος υπερεύαινε τη δική μου μικρή ομάδα. Όταν πήρα το πτυχίο μου, σε ηλικία 25 ετών, είχα επίσης αρχίσει να αναρωτιέμαι αν στο όνομα αυτού του σκοπού οι στρατιώτες μπορούσαν να οδηγηθούν σε πράξεις τις οποίες υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούσαν αποτρόπες. Υιοθετώντας την πιο ακραία περίπτωση, εκπώνησα τη διδακτορική μου διατριβή στην Οξφόρδη, η οποία αργότερα εκδόθηκε ως βιβλίο για την ναζιστική ιδεολογική χειραγώγηση στο γερμανικό στρατό και τα εγκλήματα που διέπραξε στο Ανατολικό Μέτωπο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσα ανακάλυψα αντιστρατεύονταν τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί της δεκαετίας του 80 κατανοούσαν το παρελθόν τους. Προτιμούσαν να πιστεύουν ότι ο στρατός τους είχε διεξάγει έναν έντιμο πόλεμο, ενώ η Γκεστάπο και τα SS διέπραταν γενοκτονία πίσω από την πλάτη του. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ώστε οι Γερμανοί να συνειδητοποιήσουν ότι οι πατέρες και οι παππούδες τους ήταν συνένοχοι στο ολοκαύτωμα και στη μαζική δολοφονία πολλών άλλων ομάδων ανθρώπων στην Ανατολική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ένωση. Όταν ξέσπασε η πρώτη Ιντιφάντα στα τέλη του 1987, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Σοκαρίστηκα με την εντολή του Υπουργού Άμυνας Γιτσακ Ράμπιν στις IDF να σπάνε τα χέρια και τα πόδια νεαρών Παλαιστινίων που πετούσαν πέτρες εναντίον βαριά οπλισμένων στρατιωτών. Του έγραψα μία επιστολή προειδοποιώντας ότι με βάση την έρευνά μου για τη χειραγώγηση των ενόπλων δυνάμεων της ναζιστικής Γερμανίας υπό την ηγεσία
υπό την ηγεσία του, οι IDF κινούνται σε παρόμοιο, ολισθηρό μονοπάτι. Όπως είχε δείξει η έρευνά μου, οι νεαροί Γερμανοί, ακόμα και πριν από τη στράτευσή τους, είχαν εσωτερικεύσει βασικά στοιχεία της ναζιστικής ιδεολογίας, ιδίως την άποψη ότι οι υπάνθρωποι σλαβικοί πληθυσμοί, καθοδηγούμενοι από ύπουλους μπολσεβίκους Εβραίους, απειλούσαν τη Γερμανία και τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο με καταστροφή. Συνεπώς θεωρούσαν ότι η Γερμανία είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση να δημιουργήσει για τον εαυτό της ένα ζωτικό χώρο στην Ανατολή και να αποδεκατήσει ή να υποδουλώσει τον πληθυσμό της περιοχής. Αυτή η κοσμοθεωρία εμπεδόθηκε περαιτέρω από το στράτευμα, με αποτέλεσμα, όταν εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση, η λυσαλαία αντίσταση του κόκκινου στρατού απλώς να επιβεβαιώσει την ανάγκη για ολοκληρωτική εξόντωση σοβιετικών στρατιωτών και αμάχων, ιδίως των Εβραίων, που θεωρούνταν οι βασικοί υποκινητές του μπολσεβικισμού. Όσο μεγαλύτερη καταστροφή προκαλούσαν τα γερμανικά στρατεύματα, τόσο πιο έντονος γινόταν ο φόβος τους για την εκδίκηση που θα ερχόταν εάν επικρατούσαν οι εχθροί τους. Το αποτέλεσμα ήταν η θανάτωση περίπου 27 εκατομμυρίων σοβιετικών στρατιωτών και πολιτών. Προς έκπληξή μου, λίγες μέρες μετά την επιστολή στο Ράμπιν, έλαβα σύντομη απάντηση μιας αράδας με την οποία με επέπλητε, επειδή είχαν τολμήσει να συγκρίνω τις IDF με το γερμανικό στρατό. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να του στείλω μία πιο αναλυτική επιστολή, ενημερώνοντάς τον για την έρευνά μου και την ανησυχία μου για τη χρήση των IDF ως εργαλείου καταπίεσης άοπλων αμάχων σε συνθήκες κατοχής. Ο Ράμπιν απάντησε εκ νέου με τη φράση «Πώς τολμάς να συγκρίνεις τις IDF με τη Wehrmacht?». Εκ των υστέρων πιστεύω ότι αυτή η ανταλλαγή επιστολών αποκαλύπτει κάτι για τη μετέπειτα οπτική του. Γιατί όπως γνωρίζουμε, από την κατοπινή εμπλοκή του στις συμφωνίες του Όσλο, όσο προβληματικές κι αν ήταν, τελικά αναγνώρισε ότι μακροπρόθεσμα το Ισραήλ ήταν αδύνατο να αντέξει το στρατιωτικό, το πολιτικό και το ηθικό κόστος της κατοχής.

και συνεχίζω να διαβάζω από το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή σε λίγα λεπτά με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη. Είναι το βιβλίο του Ομέρ Μπάρτοφ «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την αμερικάνικη έκδοση του, κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Γράφει λοιπόν ο Μπάρτοφ. Από το 1989 διδάσκω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω γράψει εκτενώς για τον πόλεμο, τη γενοκτονία, τον ναζισμό, τον αντισημιτισμό και το ολοκαύτωμα, προσπαθώντας να κατανοήσω τις συνδέσεις ανάμεσα στη βιομηχανική θανάτωση στρατιωτών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εξόντωση άμαχων πληθυσμών από το καθεστώς του Χίτλερ. Μεταξύ άλλων έργων, πέρασα πολλά χρόνια ερευνώντας το μετασχηματισμό της γενέτειρας της μητέρας μου, του Μπούτσατς, στην Πολωνία, στη σημερινή Ουκρανία, από μια κοινότητα πολυεθνικής συνύπαρξης σε μια άλλη, στην οποία η υποναζιστική κατοχή, ο χριστιανικός πληθυσμός, στράφηκε εναντίον των Εβραίων γειτόνων του. Αν και οι Γερμανοί ήρθαν στην πόλη με ρητό στόχο να εξοντώσουν τους Εβραίους της, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της δολοφονίας τους διευκολύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την τοπική συνεργασία. Οι ντόπιοι παρακινούνταν από την προϋπάρχουσα δυσαρέσκεια και από μίση που μπορούν να εντοπιστούν στην άνοδο του εθνονασιοναλισμού τις προηγούμενες δεκαετίες και την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι Εβραίοι δεν ανήκαν στα νέα έθνη κράτη τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους μήνες μετά την 7η Οκτωβρίου, όσα είχα διδαχθεί στη διάρκεια της ζωής και της καριέρας μου έγιναν πιο επίκαιρα από ποτέ με οδυνηρό τρόπο. Όπως πολλοί άλλοι, βίωσα αυτή την περίοδο πολύ δύσκολα, συναισθηματικά και πνευματικά. Όπως πολλοί άλλοι, είδα μέλη της δικής μου οικογένειας αλλά και των οικογενειακών φίλων μου να πλήττονται άμεσα από τη βία. Υπάρχει πένθος όπου και αν κοιτάξεις. Ανέκαθεν διατηρούσα στενούς δεσμούς με το Ισραήλ. Οι γονείς μου είναι θαμμένοι στο κιμπούτσο που γεννήθηκα και ο μεγαλύτερος γιος μου ζει στο Τελαβίβ με την οικογένειά του, όπως και οι περισσότεροι από τους στενότερους φίλους μου. Μέχρι τον πόλεμο στη Γάζα επισκεπτόμουν τακτικά τη χώρα, συχνά 3 φορές το χρόνο, παραμένοντας εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι με πολλούς τρόπους το σπίτι και η πατρίδα μου. Αλλά όπως συνέβη με τον πατέρα μου, νιώθω πλέον ολοένα πιο αποξενωμένος από αυτήν. Φαντάζει ένας διαφορετικός, ξένος και απειλητικός τόπος, του οποίου οι άνθρωποι, ακόμα και κάποιοι από τους φίλους μου, έχουν μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο, ίσως ανεπιστρεπτή. Είναι μια χώρα παγιδευμένη στο δικό της σοκ και το τραύμα, εγκλωβισμένη στη βαθιά άρνηση εγκλημάτων που πραγματοποιούνται στο όνομά της από το λαό της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εγγονών εκείνων που σε άλλες εποχές και υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν εύκολα να συναισθανθούν τις φρικαλαιότητες τις οποίες τώρα είτε αποδέχονται, είτε αρνούνται ή προσπαθούν να αγνοήσουν. Το παρόν βιβλίο βασίζεται σε δεκαετίες μάθησης, διδασκαλίας και συγγραφής για τον πόλεμο και τη γενοκτονία, την ευρωπαϊκή ιστορία και το ολοκαύτωμα και την ιστορία Ισραήλ-Παλαιστίνης. Μετά την 7η Οκτωβρίου ασχολήθηκα εντατικά με ομιλίες και κείμενα για τον τρόπο με τον οποίο κατανοώ όσα συμβαίνουν επί τόπου, με τα άμεσα και τα βαθύτερα αίτια αυτής της έκρηξης βίας, καθώς και με το πού μπορεί να οδεύουν τα πράγματα. Τα κεφάλαια του βιβλίου βασίζονται σε αυτά τα κείμενα, αλλά περιλαμβάνουν και πράγματα που δεν είχα δημοσιεύσει ποτέ.

0: Είναι Παντανία 58, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και από το οποίο σας διάβασα πριν ένα μικρό απόσπασμα. Είναι το βιβλίο ενός κορυφαίου ιστορικού. Είναι ο Μέρ Μπάρτοφ, είναι κοσμήτωρας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδαίες για το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία, συγγραφέας πολλών βιβλίων. Και ένα από τα βιβλία αυτά είναι το πιο προσφατό του, αυτό που ταυτόχρονα με την αμερικάνικη έκδοσή του κυκλοφόρησε και στα ελληνικά σε μετάφραση του Στέφανου Καβαλιεράκη. «Ισραήλ, τι πήγε λάθος», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ο πρόλογος στο βιβλίο είναι του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο είναι διαυγές, είναι ευθύβολο, είναι ένα βιβλίο που νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει να διαβάσει αν θέλει να ξέρει τι συμβαίνει τώρα, και ουσιαστικό, τεκμηριωμένο και γενναίο. Εξίσου γενναίος και εξαιρετικός είναι και ο πρόλογος του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Από όλες τις ιδιότητές του, ας κρατήσω σίγουρα αυτήν του δοκιμιογράφου και μελετητή, και πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάζουμε τα κείμενά του, γιατί ό,τι γράφει το έχει μελετήσει καλά και για χρόνια. Είναι επίσης πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Καλή σας μέρα, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γουρία. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Όσο καλύτερα μπορώ να είμαι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, επειδή ξέρω καλά ότι ασχολείστε πολλά χρόνια με το Ολοκαύτωμα και νομίζω ότι πρέπει να είστε από τους Έλληνες που έχουν διαβάσει από τα περισσότερα, αν όχι σχεδόν τα πάντα, που έχουν κυκλοφορήσει σε μελέτη και βιβλίο. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το Ολοκαύτωμα και γιατί?
1: Ασχολούμαι από τα τέλη της δεκαετίας του 70, δηλαδή 77-78, εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό, και από τότε δεν έχω σταματήσει ποτέ πραγματικά να διαβάζω και να εκπλήσουμε πάντα γι' αυτό που συνέβη.
0: Μόνο σας ξεκινήσετε να διαβάζετε. Θέλω να πω ότι εκείνη ήταν μια εποχή στην οποία υπήρχε
1: μόνος
0: σιωπή.
1: Μόνος να σας πω κάτι, σε αυτό έπαιξε πάρα πολύ ρόλο. Εκείνα τα χρόνια 77-78 με βρισκόμουν στη Γαλλία, στο Παρίσι. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε το θέμα αυτό, δεν ήταν ανοιχτό, δεν το κουβεντιάζαμε, δεν το ξέραμε.
0: Έτσι είναι, ούτε άλλα καν στη Θεσσαλονίκη.
1: Άλλα πράγματα εκεί οι νέοι της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης. Και όταν πήγα εκεί και με το που έμπαινε σε ένα βιβλιοπωλείο, έπεφτες διαρκώς πάνω σε τέτοια βιβλία. Και έτσι άρχισα συμπτωματικά, αν θέλετε, να διαβάζω, και από τότε δεν έχω σταματήσει ποτέ. Τώρα τελευταία βέβαια τα πράγματα και στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία για το Ολοκαύτωμα. Έχουν βγει επίσης αρκετά βιβλία για τον εβραϊσμό, τον ελληνικό και όχι μόνο.
0: Ναι, τώρα πια,
1: όποιος θέλει
0: τώρα
1: να ξέρει, έχουν... ξέρει πια. Δεν
0: ακριβώς,
1: είναι...
0: ακριβώς. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και είναι πραγματικά δική μας ευθύνη αν δεν ξέρουμε. Τώρα μπορούμε να διαβάσουμε πολλά και πολύ σπουδαία βιβλία. Ο Μέρ Μπάρτοφ, τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτόν, με πολύ λίγα λόγια?
1: Ναι, ο Μπάρτοφ είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο Ισραήλ. Γεννήθηκε σε ένα αριστερό κιμπούτς του Ισραήλ. Η οικογένειά του, οι γονείς του ήταν σιωνιστές. Ο ίδιος πολέμησε στον IDF, τραυματίστηκε κιόλας μάλιστα. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός, για λόγους, αν θέλετε, σταδιοδρομίας ακαδημαϊκής, θα πάει στην Αμερική, όπου εκεί πια ασχολείται ως ιστορικός με το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία, τα οποία έχουν ανατρέψει και μύθους. Λέει το βιβλίο του για την Βέρμαχτ, για τον γερμανικό στρατό, ο στρατός του Χίτλερ, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, γιατί εκεί ανατρέπει την κοινή πεποίθηση ότι υπήρχαν κάποιοι δολοφόνοι που ήταν οι SS και η Γκεστάπο, ενώ ο στρατός ο γερμανικός έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι στρατοί, πολεμούσε και αντιμετώπιζε εχθρούς και σκότωνε εχθρούς, αλλά με τον τρόπο που κάνουν πάντα οι στρατείς τους πολέμους. Εκεί ο Μπάρτοφ θα δείξει την μεγάλη ευθύνη του και συμμετοχή του γερμανικού στρατού στην εξόντωση των Εβραίων και όχι μόνο Εβραίων αλλά και άλλων κατοίκων των κατηλημένων περιοχών, ιδίως της Ρωσίας.
0: Αυτό είναι από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια του βιβλίου και επειδή εγώ δεν γνώριζα την μελέτη του η οποία έγινε με επιστημονικό τρόπο, ως ιστορικός δηλαδή ανέπτυξε ή ανέλυσε και είδε το θέμα αυτό με κάθε έτσι, σκοπιά επιστημονικής επάρκειας, είναι κάτι που δεν το γνώριζα, κύριε Ζουμπουλάκη, και νομίζω πως είναι από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια αυτό το βιβλίο. Ναι. Αποκαλυπτικό.
1: Ναι. Και το βιβλίο το αυτό, μάλιστα στα αγγλικά βέβαια, έχει μεταφραστεί και σε διάφορες γλώσσες. Είναι πια σημείο αναφοράς δηλαδή για τον ρόλο του γερμανικού στρατού. Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο είναι συγκλονιστικό πραγματικά, είναι όταν κάνει μια μελέτη έτσι, σε μικρή κλίμακα, το Μπούτσα, στο χωριό, την πολύ
0: χρημάδωνα
1: χωριό, όπου γεννήθηκε η μητέρα του και έζησε εκεί μέχρι τα 11 χρόνια, που πήγε στην Παλαιστίνη, στην τότε Παλαιστίνη. Αυτός αφιέρωσε στη μελέτη αυτή της Κωμόπολης
0: 20 χρόνια έρευνας. 20 χρόνια ακριβώς.
1: Για να δείξει ακριβώς ότι εκεί ζούσαν Εβραίοι, ζούσαν Χριστιανοί, ζούσαν Καθολικοί Πολωνοί και Ορθόδοξοι Ουκρανοί ξάφνου κάποια στιγμή, σήμερα δηλαδή, όταν πάει κάποιος εκεί, δεν υπάρχει ίχνος από τους Εβραίους.
0: Αυτό.
1: Και αναζητάει να καταλάβει τι έγινε. Και εκείνο που διαπιστώνει βέβαια, και είναι οι πιο συγκλονιστικές σελίδες του βιβλίου, είναι η συμμετοχή όλου του πληθυσμού, όλου του χριστιανικού πληθυσμού, δηλαδή των υπολείπων, στην εξόντωση των Εβραίων. Δηλαδή όταν υπάρχουν τρομερά περιστατικά, να τους παίρνουν χρήματα και να τους λένε ότι θα σε προστατέψω, να παίρνουν χρήματα από Εβραίους για να τους κρύψουν, παίρνουν τα χρήματα και μετά τους κατέληζαν και πήγαιναν οι Ναζί και οι άλλοι και τους σκότωναν.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτά πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ λίγα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ουσιαστικά. Να γνωρίζουμε για το ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Μέρ Μπάρτοφ, ξαναλέω και πάλι, κοσμήτωρας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδαίες για το ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία. Μας είπε ήδη ο κύριος Ζουμπουλάκης για δύο κομμάτια πολύ σπουδαία της επιστημονικής του ιστορικής έρευνας, τα οποία τον απασχόλησαν, ο γερμανικός στρατός, η διαπαιδαγώγηση των γερμανών στρατιωτών έτσι ώστε να θεωρούν υπάνθρωπους αυτούς στους οποίους επιτίθενται, άρα νομιμοποιούνταν με έναν τρόπο ηθικά να τους εξοντώσουν πλήρως και να μην τους αφορά καθόλου το θέμα της εξόντωσής τους ηθικά. Επίσης το θέμα του τόπου της καταγωγής της μητέρας του, που πραγματικά είναι σοκαριστικό, όταν μετά από όχι πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει να κάνει την επιτόπια αυτή έρευνά του για 20 χρόνια και είναι σαν να μην πέρασαν ποτέ από εκεί οι Εβραίοι. Κανένας από τους νεότερους δεν ξέρει την ιστορία της Κωμόπολης αυτής, της πόλης αυτής και των κατοίκων της. Και ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Στο σήμερα, γιατί ταρακούνησε πολύ τα νερά ο Μπάρτοφ, τι έκανε?
1: Ναι, καταλαβαίνετε μετά από αυτά που είπαμε ότι τι οδυνηρό σοκ είναι για έναν Εβραίο όπως ο Μπάρτοφ, που οι παππούδες, όχι οι γονείς τώρα, οι παππούδες του που έμειναν στην Πολωνία και δεν πήγανε στην Παλαιστίνη, χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, που είναι ένας από τους κορυφαίους μελετητές της γενοκτονίας και του Ολοκαυτώματος, τι σοκ είναι να βλέπει ότι οι απόγονοι των θυμάτων του ολοκαυτώματος διαπράττουν μια γενοκτονία στη Γάζα. Δεν αρκείται όμως σε μια... αυτό είναι η σημασία του Μπαζάκη, σε μια καταγγελία ηθική ή στο να εκφράσει την αγανάκτηση, την οργή του όπως κάνουμε. Θέλει να καταλάβει τι ήταν αυτό που έγινε, πώς έγινε αυτό δυνατό. Και μελετάει ουσιαστικά το σιωνισμό, δημιούργημα του οποίου είναι και το κράτος του Ισραήλ το 1948, και θέλει να δει το μετασχηματισμό, τη μεταμόρφωση του σιωνιστικού κινήματος, που ήταν ένα κίνημα κατά βάσην, είχε πολλές τάσεις ο σιωνισμός, αλλά ήταν ένα κίνημα κατά βάσην χειραφέτησης και απελευθέρωσης, πώς έγινε ένα κίνημα, αυτό που λέει εκείνος, εθνονασιοναλιστικό, εθνονασιοναλιστ. Ένα κίνημα δηλαδή το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει ένας κατώτερος λαός, ο οποίος καλό είναι με κάθε τρόπο να συντριβεί. Και θα φτάσει αυτός ο τρόπος να είναι και αυτό που είδαμε μετά την 7η Οκτωβρίου στον πόλεμο στην ισοπαίδωση λέει, της Γάζας. Αυτό είναι που ερευνά τι πήγε στραβά. Αυτό που πήγε στραβά είναι αυτή η μεταμόρφωση του σιωνισμού, η οποία όμως, για να την καταλάβουμε καλύτερα, εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, πηγαίνει χέρι-χέρι με την υποχώρηση της δημοκρατίας και της δημοκρατικής λειτουργίας στο κράτος του Ισραήλ.
0: Αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχουμε την πιο δεξιά, ακροδεξιά κυβέρνηση που είχε ποτέ στην ιστορία του.
1: Απολύτως έτσι είναι, και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στο λεξιλόγιο το δικό μας, το ευρωπαϊκό, θα τους λέγαμε νέτα σκέτα φασίστες. Δηλαδή ο Μπενγκβίρ είναι φασίστας. Ο Σμότριχ είναι φασίστας. Όπως ξέρετε, η Γαλλία τον Γκβίρ τον έκανε, τον όρισε ως persona non grata, το απαγόρευσε λέει την είσοδο στη Γαλλία. Είδατε, αν βλέπει κανείς το τι γίνεται στο Ισραήλ, ανατριχιάζει πια. Οικοδομείται ένα κράτος apartheid. Επαναφέρουν την ποινή του θανάτου για τους Παλαιστίνιους μόνο. Με το επιχείρημα ότι θα εφαρμόσουμε την θανατική ποινή για τους τρομοκράτες, και βεβαίως ξέρουμε ότι πόσο ελαστικά είναι αυτά τα πράγματα και πόσοι θα χάσουν τη ζωή της με αυτόν τον νόμο. Είναι αδιανόητο για τον ευρωπαϊκό κόσμο η ποινή του θανάτου, και αυτό γίνεται στο Ισραήλ.
0: Κύριε Ζουμπουλάκη, όταν ο ιστορικός για τον οποίο μιλάμε σήμερα και για το βιβλίο του, ο Μέρ Μπάρτοφ, είχε πει το 2025, το καλοκαίρι του 25, είμαι μελετητής της γενοκτονίας, τη γνωρίζω όταν τη βλέπω, σε κείμενό του στους New York Times, ξεσήκωσε σ' άλλο, και πάρα πολλοί τον είπαν έως και αντισημίτη.
1: Ναι, τον είπαν και αντισημίτη, και στο Ισραήλ κυρίως και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φαινόμενα παράλληλα. Το ένα φαινόμενο είναι η εργαλειοποίηση του ολοκαυτώματος, γνωστό, σαφές κλπ. Αλλά το άλλο είναι επίσης η εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού. Δηλαδή, κάθε κριτική στο κράτος του Ισραήλ να κατατάσσεται στην κατηγορία του αντισημιτισμού. Δηλαδή δεν τολμάει κανείς πια να κάνει κριτική στο κράτος του Ισραήλ, γιατί μπορεί να τον θεωρήσουν αντισημίτη. Έφτασαν να θεωρήσουν αντισημίτη ακόμα και τον Μπάρτοφ. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Έχουμε αυτό το φαινόμενο σαφώς. Δηλαδή μια εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού. Είναι, για να συνοηθούμε μεταξύ μας, είναι σαν να λες ότι όποιος κάνει κριτική στην κυβέρνηση της χώρας, της Ελλάδος ή τούτη την προηγούμενη, δεν έχει σημασία πια, είναι unfailing, ξέρω εγώ. Είναι άνθρωπος που στρέφεται εναντίον της ίδιας της υπόστασης του ελληνικού κράτους.
0: Επίσης νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η επιμονή δεν για τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς δεν ήταν στιγμιαία, αλλά και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες είναι επίμονη. Τι θέλω να πω με αυτό. Στο βιβλίο του ο Μπάρτοφ κάποια στιγμή αναφέρει για το πώς μετά την 7η Οκτωβρίου το συλλογικό πένθος, ο πόνος και το άγχος και η σύγχυση και το αίσθημα αδυναμίας που βίωναν πολλοί και φίλοι του στο Ισραήλ τους έκανε να είναι πάρα πολύ απόλυτοι το πρώτο διάστημα και μάλιστα να μην μπορεί πια να νιώθει ότι έχουν μεταλλαχθεί οι άνθρωποι που γνώριζε, κάποιοι ήταν φίλοι του από τότε που ήταν παιδιά. Και λέει πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα, τώρα που μιλάμε, όταν έγραφε το βιβλίο, ήδη είχαν καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ένιωθαν το πρώτο διάστημα. Θέλω να πω ότι είδανε το αδιέξοδο στο οποίο έρχεται το Ισραήλ με αυτή την συμπεριφορά, με αυτή την πολιτική, με αυτή τη γενοκτονία. Εμένα με δυσκολεύει που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν ζήσει τον πόνο απευθείας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά ξέρετε, εξακολουθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ισραηλινή κοινωνία να θεωρεί, ας πούμε, ότι, για να το πω πολύ απλά, ότι οι Παλαιστίνοι συνιστούν μια υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή μπορεί να κάνουν μια κριτική στον Νετανιάχου, αλλά ουσιαστικά είναι συνταγμένη στη γραμμή αυτή ότι ναι, απειλούμεθα και αφού απειλούμεθα πρέπει να αντιδράσουμε, δηλαδή να τους σκοτώσουμε πριν μας σκοτώσουν.
0: Έβλεπα χθες ένα βίντεο που μιλούσε ο Μερ Μπάρτοφ για το βιβλίο του και ανάμεσα σε άλλα έλεγε ότι το πανεπιστήμιο στο οποίο ο ίδιος σπούδασε και στο οποίο ο ίδιος αργότερα ακολούθησε την καριέρα του και την ακαδημαϊκή εννοώ ιστορικός, είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο χτίστηκε πάνω σε ένα παλαιστινιακό χωριό. Υπάρχει ένα απόσπασμα.
1: Το πανεπιστήμιο του Τελαβίβ.
0: Ναι, Τελαβίβ. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο βιβλίο στο οποίο πηγαίνει μαζί με το γιο του σε ένα λόφο και εκεί βρίσκει και εκεί καταλαβαίνει ότι είναι ένας λόφος που είναι πάνω σε ερείπια πάλι ενός παλαιστινιακού τόπου που έφυγαν οι κατοικοί του μετά την επίθεση του Ισραηλινού στρατού κλπ. Εγώ θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι ήξερα από λίγα έως ελάχιστα για την Νάκμπα. Και τώρα διαβάζω και μαθαίνω τα περισσότερα.
1: Αφού είναι ώρα των εξομολογήσεων θα σας πω και εγώ ότι ήξερα αρκετά το τι έγινε το 1948, έτσι, αλλά δίσταζα να τα πω έτσι ανοιχτά και δημόσια, γιατί το τραγικό είναι το 1948 είναι ταυτόχρονα μια χρονιά εφρόσινη για τους Εβραίους, που δικαίως εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο ηθικό και πολιτικό και πνευματικό γεγονός η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά την ίδια στιγμή το ίδιο αυτό γεγονός είναι τραγικό και δυσίωνο για τους Παλαιστίνιους, γιατί σήμαινε τον εξορισμό από τα χωριά τους 750.000 ανθρώπων. Εξηρίσανε χωριά ολόκληρα και διώξανε τους ανθρώπους. Γιατί όπως ξέρετε ο ιδρυτικός μύθος του κράτους του Ισραήλ είναι ότι είμαστε ένας λαός χωρίς γη, που πάμε σε μια γη χωρίς λαό. Αυτή η γη είχε λαό. Ήταν η Παλαιστίνη. Αυτή την αλήθεια που σας ομολογώ ότι την ήξερα, δίσταζα έτσι να την πω και να την παραδεχτώ δημόσια και ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι έρχεται κάποια στιγμή που πάνω απ' όλα η αλήθεια.
0: Κύριε Σουμπουλάκη, έχετε διαβάσει πάρα πολλά για το ολοκαύτωμα. Έχετε διαβάσει και πάρα πολλά άρθρα το τελευταίο διάστημα και μετά τη γενοκτονία. στη Γάζα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τα περί εθνοκάθαρσης στην Δυτική Όχθη. Τι είναι αυτό που σας κάνει να λέτε ότι αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο, «Ισραήλ, τι πήγε λάθος» του Ομέρ Μπάρτοφ, είναι σπουδαίο βιβλίο?
1: Κοιτάξτε, επειδή διάβασα πράγματι πολλά βιβλία, δεν λέω μόνο άρθρα, θεωρώ ότι το βιβλίο του Μπάρτοφ είναι το καλύτερο. Καταρχάς, να πάρουμε ένα επιχείρημα, είναι το καλύτερο εξ υποκειμένου. Γιατί έχει σημασία ποιος το γράφει. Mm-hmm. Έτσι. Το γράφει ένας άνθρωπος Ισραηλινός, ένας άνθρωπος που πολέμησε για το Ισραήλ και που είναι ειδικός πάνω στη γενοκτονία. Άρα ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι εντοπίζει σωστά την αιτία αυτού του τραγικού γεγονότος, δηλαδή της γενοκτονίας στη Γάζα, που είναι αυτή η αλλίωση, η μεταμόρφωση του σιωνισμού από κίνημα χειραφυτικό και περιθωρητικό σε κίνημα εθνικιστικό. Και όλο αυτό βέβαια το συνδέει, εγώ θα ήθελα μάλιστα να το συνδέσει ισχυρότερα με το ζήτημα της δημοκρατίας. Mm.
0: Στο οποίο αφιερώνει κεφάλαιο πολύ σημαντικό, που μιλάει για τη δικαιοσύνη, μιλάει για το δίκαιο, μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, για το Σύνταγμα, πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα για το μέλλον του Ισραήλ. Και θέλω να σας ρωτήσω, το βιβλίο του Μπάρτοφ είχε γραφτεί όταν το Φεβρουάριο του 1926 ξεκίνησε ο Ισραηλινοαμερικάνικος πόλεμος εναντίον του Ιράν. Αυτή η νέα συνθήκη, παρόλα αυτά, παρόλο που ξεκίνησε μετά, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αναλύει και αναπτύσσει όλα τα προηγούμενα, με έναν τρόπο, δεν θέλω να το πω προφητικό, δεν θέλω να το πω, θέλω να πω όμως ότι πραγματικά, επειδή είχε μπει στην ουσία του θέματος, μπορούσε να μας μιλήσει για τους κινδύνους που έρχονται και να που ένας κίνδυνος ήρθε από αυτούς τους οποίους αναφέρεται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί αυτός ο πόλεμος δε είναι, όπως σωστά είπατε, Ισραηλινοαμερικανικός πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που ουσιαστικά το Ισραήλ παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν συμφέρον γεωστρατηγικό να κάνουν αυτό που έκαναν. Είχε το Ισραήλ, και είδατε τις συνέπειες, τις βλέπουμε καθημερινά, και βλέπουμε επίσης και αυτή την αλαζονία ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα, την αλαζονία της ισχύως, νομίζοντας ότι σκοτώνοντας τους επικεφαλείς του στρατού και του κράτους ότι τελειώσανε αμέσως, και βλέπουμε ότι δεν τελειώσανε. Και βλέπουμε και τις συνέπειες που έχει αυτό το ζήτημα σε όλο τον πλανήτη.
0: Εκτός από τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τα θέματα στα οποία αναφέρεται ο Μπάρτοφ, δεν μένει μόνο σε αυτό, μιλάει και για το μέλλον. Καταλήγει δηλαδή στο τέλος να πει και τι θα μπορούσε να συμβεί. Εδώ λέει κάτι το οποίο μάλλον δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι να το ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο στο εξής. Λέει, ας κρατήσουμε τη συζήτηση ανοιχτή να πάρει. Τώρα γίνεται αυτό που γίνεται. Η Γάζα ισοπεδώθηκε. Στη Δυτική Όχθη τους κυνηγάνε, τους καταστρέφουν. Δεν τους αφήνουν να πάνε σε σχολείο τα παιδιά. Τους μπαζώνουν τα πηγάδια. Ναι. Αλλά ας κρατήσουμε τη συζήτηση ανοιχτή. Και παίρνει και συζητάει τις δύο παραδοσιακές λύσεις. Mm-hmm. Η μία είναι τα δύο κράτη, που λέγαμε όλοι συνέχεια, δύο κράτη, δύο κράτη, και λέει ο Μπάρτοφ πολύ σωστά, όπως και πολλοί άλλοι λένε, πάρα πολλοί άλλοι λένε πια, ότι αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο. Δηλαδή, για να υπάρχουν δύο κράτη, πρέπει να πάει ο Ισραηλινός στρατός και να διώξει δια της βίας 700-800.000 Εβραίους από τη Δυτική Όχθη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όταν ο Σαρών έδιωξε μερικές χιλιάδες Εβραίους από τη Γάζα, εκτελήθηκαν σκηνές τρομερής βίας για να μπορέσει να τους διώξει από εκεί. Είναι λοιπόν αδύνατο να φύγουν με τη βία του στρατού του Ισραήλ, ξαναλέω, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίοι. Απ' την άλλη μεριά, το binational, δηλαδή ένα κράτος που θα έχει μέσα δύο εθνότητες, είναι εφικτό να γίνει όταν τους έχει χωρίσει το αίμα. Γι' αυτό ο Μπάρτοφ συντάσσεται με την ιδέα της ομοσπονδίας. Δηλαδή που θα έχουμε ουσιαστικά δύο...
0: μία συνομοσπονδία, δύο κυρίαρχων εθνών και διακριτών κρατών.
1: Και τη δυνατότητα του κάθε πολίτη να ζήσει σε όποιο μέρος από τα δύο θέλει. Αλλά με δύο κυριαρχίες σε μία συνομοσπονδία. Η λύση φαίνεται εύλογη, αλλά και αυτή στη στιγμή αυτή που μιλάμε δεν είναι ρεαλιστική, δεν είναι πραγματοποιήσιμη. Ωστόσο, εγώ εκείνο το οποίο θα συμφωνήσω είναι ας μην κλείσουμε τη συζήτηση. Το να κλείσουμε τη συζήτηση σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το μοιραίο.
0: Ναι. Διάβασα το βιβλίο παραπάνω από μία φορά, πρέπει να σας πω, και κάποια κεφάλαια του, ας πούμε ότι ήξερα κάποια πράγματα γιατί παρακολουθούσα την επικαιρότητα και άρθρα και παλαιότερα βιβλία, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο γράφει σε αυτό το βιβλίο ο Μπάρτοφ, εκτός από την επιστημονική επάρκεια και τεκμηρίωση, είναι ένας εξαιρετικά γενναίος τρόπος, ειδικά από τη δική του θέση, να γράφει για όλα αυτά. Και παρόλο που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει μία, φαντάζομαι και ελπίζω να ξέρουμε τι σημαίνει μία γενοκτονία και ο πόνος των ανθρώπων που μεγαλώνουν πλέον, ειδικά τα μικρότερα μέλη μιας κοινότητας, τα νεαρότερα εννοώ, ακροτηριασμένοι μεταφορικά και κυριολεκτικά, πρέπει να κοιτάμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να υπάρξει μέλλον σε αυτήν την ιστορία και σε αυτόν τον τόπο. Απογοητεύεστε καμιά φορά ότι δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον?
1: Αυτή την περίοδο θα έλεγα πως ναι. Θα έλεγα πως ναι. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι αυτό που έγινε στη Γάζα και αυτό που γίνεται κάθε μέρα στη Δυτική Όχθη, είναι να σε πιάνει η καρδιά σου, είναι να απογοητεύεσαι. Και από την άλλη μεριά βλέπεις την Ευρώπη, η οποία τι κάνει? Ουσιαστικά η Ευρώπη νύπτει τα σχήρας της, έτσι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο υποκριτική στάση από αυτή που έχουν διατυπώσει διάφορες χώρες ευρωπαϊκές. Λέει, αναγνωρίζουμε το Παλαιστινιακό κράτος. Λέει, ποιο κράτος αναγνωρίζουν? Με ποιο έδαφος, με ποια κυριαρχία? Ποιο κράτος είναι αυτό πάνω? Άρα έχουν την συνείδηση αναπαυμένη ότι εμείς αναγνωρίσαμε το Παλαιστινιακό κράτος. Στην πραγματικότητα ο μόνος που μπορεί να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ είναι οι Αμερικοί, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό βλέπουμε να μην γίνεται.
0: Ναι, το γράφει
1: κοιτάξτε,
0: και αυτό.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που χάθηκαν λαοί ολόκληροι και πολιτισμοί ολόκληροι, έτσι.
0: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όμως που γίνεται μια γενοκτονία online, που την παρακολουθούμε, που αυτός που τη διαπράττει δεν το κρύβει, ακόμα και αν δεν την ονομάζει γενοκτονία και την ονομάζει και με διάφορους έτσι φανατικοθρησκευτικούς όρους εξόντωση των κακών.
1: Όχι εξόντωση κακών απλώς. Ότι εκπληρώνουμε τη θεϊκή εντολή. Αυτός ο τόπος μας έχει δοθεί από το Θεό, είναι θεόσδοτος και εμείς πρέπει να το εκπληρώσουμε αυτό και να το πραγματοποιήσουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται μπροστά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, δυστυχώς δεν σηκώνει αμφιβολία αυτό το συγκεκριμένο. Επίσης να πω ότι για όσους ενδιαφέρονται υπάρχει ένα εξαιρετικό κομμάτι στο βιβλίο που είναι η προτινόμενη βιβλιογραφία. Αρκετά από αυτά τα βιβλία, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά κυκλοφορούν και στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την χαρά να έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, και αναφέρεται το βιβλίο του στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο του Μπαρτόφ. Και κύριε Ζουμπουλάκη, εμένα αυτό που με έχει σοκάρει πιο πολύ από όλα, πρέπει να σας πω, είναι οι περιγραφές και η μελέτη του για τον γερμανικό στρατό και το πώς αυτός ο τρόπος που διαπαιδαγωγήθηκαν πάρα πολύ στον γερμανικό στρατό είναι ένας τρόπος που σήμερα έμεσα ή άμεσα, απευθείας ή έμεσα, είναι η ακροδεξιά ιδεολογία. Που μπορεί να επηρεάζει πάρα πολλούς νέους επίσης στην εποχή μας.
1: Και επίσης είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπαιδαγωγείται σήμερα ο Ισραηλινός στρατός.
0: Και είναι το μεγαλύτερο έγκλημα αυτού του καθεστώτος. Ναι. Το πώς διαπαιδαγωγεί δηλαδή τη νεότερη γενιά, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ένας ηθικός στρατός και δυστυχώς δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Εμένα, ξέρετε κάτι, μιας και είπαμε όλα αυτά, εκείνο που με απασχολεί πιο βαθιά μέσα μου είναι αυτό το ερώτημα, τι είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, τα θύματα του μεγαλύτερου εγκλήματος στην ιστορία, τα θύματα του ολοκαυτώματος, τα παιδιά τους, χρησιμοποιούν το φρικτό, το ακραίο αυτό γεγονός για να κάνουν το ίδιο. Δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις. Για όνομα του Θεού, δεν θέλω να πω αυτό ότι η Γάζα είναι Auschwitz. Όχι, δεν είναι. Όχι. Πρέπει να κρατάμε πάντα τις διαφορές. Αλλά διαπράττουν γενοκτονία. Εν ονόματι του γεγονότος ότι οι ίδιοι έχουν υποστεί γενοκτονία. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι για την ανθρώπινη κακουργία δεν υπάρχει καμιά εγγύηση.
0: Ναι. Δεν θα πω τίποτε παραπάνω, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό το ερώτημά σας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανονικά πρέπει να το κάνουμε ο καθένας στον εαυτό του αυτό το ερώτημα.
1: Ακριβώς στον εαυτό μας, έτσι είναι, όπως το λέτε.
0: Για να έχουμε το νου μας, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μέρ Μπάρτοφ, το βιβλίο κυκλοφορεί, όπως είπα και πριν, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η μετάφραση είναι του Στέφανου Καβαλιεράκη. Ο πρόλογος του βιβλίου είναι του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Και κύριε Ζουμπουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: σήμερα.
1: Κύριε Γρηγοράδη. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Είσαι πάντα.
0: Και γρήγορα θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και για όλα τα μηνύματα που στέλνατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ήταν ο Ανδρέας Κοράνης που φρόντισε για τον ήχο, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και σήμερα για μία ώρα εδώ στον 958. Στην εκπομπή Καλημέρα ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8, περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης, Σιρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα Καζαμπλάνκα με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και την Ίγκριντ Μπέρκμαν. Στη Καζαμπλάνκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με έναν άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Στο Θέατρο Κήπου η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει τραγούδια από τους δρόμους του παραδοσιακού και λαϊκού ρεπερτορίου σε μια παράσταση που αναβιώνει την ατμόσφαιρα των ιστορικών καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και χοροδιακών ομάδων. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punk ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντεύχια και κλαρίνα. Οι δύο μπάντες υπόσχονται μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χορό, παράδοση, σύγχρονο ήχο και ατμόσφαιρα μεγάλης παρέας. Στον πολυχώρο Soul SKG, οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Λακούβα, με αφετηρία τα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου αλλά και με επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλία, στη δημιουργία και τη ζωντανή ερμηνεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελένη.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι του καλοκαιριού, της τελευταίας μέρας του Ιούνιου, ζεστό μεσημέρι. Με ευχές μεσημέρι για γενέθλια ημέρα. Και συναδέλφων, να ξεκινήσω από εκεί, ευχές για χρόνια πολλά και καλά σε δύο αγαπημένα συναδελφάκια μου, ένα από πάρα πολύ παλιά, το Γιώργο Τούλα, και ένα φρέσκο πιο καινούργιο, το Δώρα Δαβίδου. Αλλά και χρόνια πολλά και πάντα δημιουργικά και πάντα εμπνευσμένα και στη Λίνα Νικολακοπούλου. 30 Ιούνιου γεννημένη. Η Λίνα Νικολακοπούλου, πάντα ανθεκτική, πάντα περίεργη, πάντα με νιάτα μέσα της και με μια αγκαλιά τεράστια στίχων, δημιουργίας, μουσικής παρέμβασης στα νεότερα του τόπου μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σταθούμε στα τραγούδια της, θα σταθούμε στην Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτή θα είναι η βόλτα μας στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Θα είναι η Λίνα Νικολακοπούλου και το ελληνικό τραγουδί, σήμερα έχοντας την τεχνική επιμέλεια το Βαγγέλη Καπετάνου. Γεια σου Βαγγέλη. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Καλή σας ακρόαση.

Ανακαλύψαμε κάτι παλιό το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Στίχη φυσικά της Λίνας Νικολακοπούλου. Ό,τι ακούμε σήμερα θα είναι δικό της. Γεννήθηκα σε μευτήριο της Αθήνας, αλλά πάρα πολύ γρήγορα μωράκι γύρισα στη γενέτειρα της μητέρας μου. Αφηγείται πριν κάμποσα χρόνια στον Αντώνη Μποσκοίτη σε μια από τις ωραίες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Θα έλεγα αυτοβιογραφικές, έτσι, εξομολογητικές αυτές συνεντεύξεις. Έβγαλα εκεί, έφυγα, λέει, γύρισα στην γενέτειρα της μητέρας μου, στη Χερσόνησο των Μεθάνων, 2 ώρες με το πλοίο από τον Πειραιά, μετά την Αίγινα. Σαν νησί τα Μεθανά, εκεί έξω στην Αργολίδα, πιο κοντά δηλαδή φτάνεις με καράβι από τον Πειραιά, περνάς Αίγινα και πας μετά απέναντι στα Μέθανα, παρά να πας οδικός. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα και ο πατέρας μου στρατιωτικός, ο οποίος όταν γεννήθηκα υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Χαλκιδόνας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ζούσαμε μαζί με την αδερφή μου και με τη γιαγιά μου. Τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου, δεν τον γνώρισα, αλλά πήρα το όνομά του, Ευαγγελία, από το Ευάγγελος. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι με πλατιά αντίληψη της ζωής και του κόσμου, με έννοια να μάθουν τα παιδιά τους όχι μόνο τα γράμματα του σχολείου, αλλά και το τι είναι θέατρο, κινηματογράφος κλπ. Ζώντας λοιπόν από την Τετάρτη Δημοτικού στην περιοχή του Νέου Κόσμου, πήγαινα και έκανα κιθάρα στο Οδείο, στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Αυτό σήμαινε ότι άρχισα να γεύομαι τη χαρά που μου έδινε η τέχνη.

και δεν γυρίζει πια. Όμορφη ζωή, Λαβίτα Εμπέλα, στίχη της Λίνας, στη μουσική του Νικόλα Πιοβάνη. Βαγγέλη, το κρατάς το κομμάτι, μην το πάρεις. Το Δόρης Βουτσικάκης θα είναι και μαζί 20-21 Ιούλη εδώ στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, Νικόλα Κοπούλη και Βουτσικάκης. Στην εφηβεία μου ζούσα στον Άγιο Παντελεήμονα, λέει η Λίνα. Ανακάλυπτα τους δίσκους του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Ξαρχάου και του Σαββόπουλου. Από ξένη μουσική πιο πολύ άκουγα την Αρίθα Φράγκλιν και μετά Σαντάνα. Ανισόρροπα ακούσματα. Μου άρεσε και το ιταλικό τραγούδι, η Μίνα και η Μίλβα. Πού να φανταζόμουν ότι η Μίλβα θα έλεγε δικούς μου στίχους. Άστα, άστα, έβλεπα ακόμα πολύ σινεμά, ιταλικό νεορεαλισμό, Νουβέλ Βαγκ, Ταρκόφσκι. Γνώρισα το Σταμάτη με το που τέλειωσα το γυμνάσιο το 76 και μπήκα στην Πάντιο. Ακόμη δεν είχε κάνει δισκογραφία ο Σταμάτης. Μπαίνω με τα χαρτιά μου να γραφτώ στο πανεπιστήμιο και ακούω μια μελωδία από το αμφιθέατρο. Παρατάω τα χαρτιά στην γραμματεία, σπρώχνω την πόρτα να δω ποιος παίζει πιάνο. Σε έναν άδειο χώρο βλέπω το Σταμάτη πλάτη να παίζει, ούτε και είδα πρόσωπο. Φεύγω, πηγαίνω για καφέ και μετά από λίγη ώρα ακούω ένα βροντερό γέλιο και βλέπω το Σταμάτη μαζί με ένα άλλο παιδί να διασχίζουν το χώρο. Αυτό το παιδί ποιο είναι, μήπως ξέρετε πώς το λένε, ρώτησε ένα φοιτητή και μου είπε είναι ο Σταμάτης Καουνάκης. Στην Πάντιο είχαμε δύο χοροδίες, μία που είχε οργανώσει ο Σταμάτης και κάναμε εκδηλώσεις και άλλη μία που διεύθυνε ο Κωνσταντίνος Σωτηρέλης. Εγώ μέσω μιας συμφοιτήτριάς μου έτυχε να πάω στη χοροδία του Σωτηρέλη, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκα στις πρόβες της χοροδίας του Σταμάτη και είπα θα πάω από εδώ. Τον πιάνω μια μέρα και του λέω «Γράφω στίχους, να στους δώσω να τους δεις». Έτσι έγινε το πρώτο μου τραγούδι, το «Να σου λερώνω το φιλί», που μπήκε εκ των υστέρων στα σκουριασμένα χείλια. Είχα τη χαρά να μου επιστραφεί ο λόγος μου με το έμβλημα της μελωδίας. Πολύ νωρίς μου δόθηκε το δώρο από τον Σταμάτη να ακούσω με τη φωνή του στο σπίτι μου αυτό που είχα γράψει με τη μελωδία του. Δεν υπήρχε τίποτα στο μυαλό μας για καριέρα ή επιτυχία. Απλώς με ευχαριστούσε ότι μπήκα σε μια σχολή με μοντέρνα μαθήματα, όχι αρχαιούρες, με προοδευτικούς καθηγητές. Βρέθηκα μέσα σε ό,τι αγαπούσα, σε μουσική, πρόβες, τραγούδι. Δεν έβλεπα την ώρα να πάω στο πανεπιστήμιο.

Κυκλοφορώ και πλοφορώ, κλασικός πια δίσκος, μεγάλη επιτυχία, 40 χρόνια και κάτι από το 1986, ακριβώς πια, όταν κυκλοφόρησε, μια αγκαλιά τραγούδια, μια ανθοδέσμη πραγματική μουσική εκείνα τα τραγούδια αυτού του δίσκου, με την Λίνα Νικολακοπούλου να γράφει τους στίχους, το Σταμάτη Κραουνάκη τη μουσική και την Άλκη την πρωτόψαλ την ερμηνεύει, είναι ο πρώτος από σειρά δίσκων που έκαναν μετά μαζί, μια σειρά επιτυχιών. Η Λίνα Νικολακοπούλου που επίσης βέβαια λίγο αργότερα συνεργάζεται και με Γκόραν Μπρέγκοβιτς, κατόπιν και με Άρα Ντινξιάν και με τον Νίκο Αντίπα και με τον Μίκη Θοδωράκη και με πολλούς συνθέτες, χωρίς να χάνει ποτέ την σχέση της φιλίας και της συνεργασίας με τον Κραουνάκη. Την Νικολακοπούλου εγώ τη γνώρισα, για να πούμε και καμιά κουβέντα εδώ για τα δικά μας, από κοντά το 1991, και τότε είχαμε την πρώτη μας συνέντευξη στο ράδιο, στο τότε ράδιο Παρατηρητής. Έκτοτε κάναμε πολλές, ευτυχώς, και μέχρι πρόσφατα, και είχαμε και πάρα πολύ καλή συνεργασία πάντα στο ράδιο. Όμως τότε που είχαμε γνωριστεί, είναι αλήθεια ότι δεν αφήσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις ο ένας τον άλλον, όπως φάνηκε, ιδίως εγώ στην Λίνα, γιατί μετά όταν είχε την παρουσίαση του δίσκου Παραδέχτηκα, γι' αυτό άλλωστε είχαμε κάνει τη συνέντευξη, για να μιλήσουμε για το Παραδέχτηκα. Στον Ιαννό με κοιτάει καλά, ήμουν μέσα στον κόσμο που γινόταν η παρουσίαση, τότε δίσκο 45 στροφών τα λοιπά, γινόταν συνέντευξη τύπου, ήταν μεγάλα

γεγονότα τότε οι κυκλοφορίες των δίσκων. Καμιά φορά κλείναν δρόμοι όταν κυκλοφορούσε και όταν έβγαινε μια καινούργια δισκογραφική δουλειά στον κόσμο, στην κυκλοφορία. Λοιπόν, ήμασταν στον Ιαννό στην Αριστοτέλους, κοιτάει κάπου στο βάθος, λέει, αυτός εκεί ο τύπος, λέει, με ενοχλεί. Είχαμε κάνει το μεσημέρι το πρωί τη συνέντευξη, το μεσημέρι, το βράδυ τώρα γίνονται αυτά, απόγευμα. Κοιτάω πίσω μου να δω ποιον δείχνει, αλλά τελικά δεν έδειχνε κάπου πίσω μου, έδειχνε εμένα. Και λέει, δεν θέλω, λέει, να είναι εδώ, με ενοχλεί. Εντάξει, πώς είχε γίνει η ιστορία? Εγώ έκανα ερωτήσεις κάπως στρασίς, είναι αλήθεια. Δηλαδή, έλεγα, την είχα, ας πούμε, υποβάλει στην βάσανο του να εξηγήσει γιατί μελοποιεί τραγούδια που βασίζονται στην τσιγκάνικη παράδοση, στο ότι δεν έχουμε δικά μας, το ότι είναι σαν να απομυζαίνουμε, ας πούμε, τον πολιτισμό τους, λίγο σαν βρικόλακες πίνουμε το αίμα τους για να ζήσουμε. Αυτά την ενόχλησαν, όπως και οι ερωτήσεις για το πώς είναι η προσωπική της ζωή, αλλά εγώ δεν τα έκανα με καμιά κακή πρόθεση φυσικά. Αυτό κατόπιν νομίζω ότι αποδείχθηκε, ότι λύθηκε δηλαδή η εντύπωση ότι ήμουν κακοπροαίρετος απέναντί της, απόλυτη συνέχεια. Και στην επόμενη μεγάλη μας συνέντευξη, στο Διευχόν, που βγαίνει ένα χρόνο και κάτι μετά, στα 1992, μου γράφει στον δίσκο που μου αφιερώνει της Αλεξίου τότε: «Γιάννη μου, η ιστορική συνθήκη του Γέννη Χαμάμ επικυρώνεται σήμερα για σένα και για μένα, Διευχόν της αγάπης, η φίλη σου η Λίνα, 20/12/92». Και εγώ βέβαια παραδέχτηκα ότι στην πρώτη μας συνέντευξη ήμουν κομματάκι αγενής.

Ακούμε λοιπόν το παραδέχτηκα και ένα από δύο λόγια ακόμα αφορμή για τη σημερινή εκπομπή, βέβαια τα γενέθλια της Λινάς Νικολακοπούλου, η 30η του Ιούνιου. Και έκτοτε λοιπόν, χωρίς να βρισκόμαστε και πολύ τακτικά λόγω της απόστασης Αθήνα-Θεσσαλονίκη, χτίσαμε μια σταθερή φιλία με την Νικολακοπούλου και συνεργασία που ευσφραγίστηκε, θα θυμάστε, παλαιότερη με την παρουσία της και σε εκδήλωση του 958, όταν κάναμε στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης την Ποίηση των Στίχων 2019, για την ακρίβεια, την Άνοιξη, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης, που ήταν, είναι στην Εαρινή Ισημερία, 21 του Μάρτη. Με την Νικολακοπούλου έχουμε βρεθεί και σε επιτροπές στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, σε συνεντεύξεις τύπου, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα προγράμματά της που έχω παρακολουθήσει πολλά, αλλά βρεθήκαμε και σε καφενεία να συζητάμε και σε ταβέρνες ακόμη. Θυμάμαι μια φορά ήμασταν μαζί με την Δήμητρα, τη Γαλάνη, την συνάδελφο τη Λέλα, την Κεσίδου και τη Λινά και ακούγαμε το τραγούδι του Άκη Πάνου «Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος». Οπότε καρφώνεται να το ακούει και στο τέλος γυρνά και μας λέει με θαυμασμό «Μα πώς το έγραψε αυτό, ποιο θα είναι το φινάλε όμως δεν το μαντεύεις ακριβώς». Είχε ξετρελαθεί με αυτό μαντεύεις. Η Νικολακοπούλου λοιπόν, που λες αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στη στιχουργική μας, στη στιχουργική των τραγουδιών. Άνοιξε δρόμους και για τους νεότερους, άνοιξε το δρόμο στον τρόπο που δένουν οι λέξεις μεταξύ τους. Είναι μοναδική, νομίζω αυτή ο Ρασούλης και ο Αλκαίος διαμόρφωσαν μια καινούρια απόλυτα κατάσταση για το τι σημαίνει στιχουργός στην Ελλάδα και στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά και μια άλλη μεγάλη της παρέμβαση, μια τομή που έκαναν πραγματικά οι ιδέες της, ήταν στο να αλλάξουν τα προγράμματα της νύχτας. Σκεφτείτε ότι δεν είχαμε μέχρι να εμφανιστούν οι Άγαμοι Θήτε και στην Αθήνα η Νικολακοπούλου, δεν είχαμε καμία ιδέα τι θα πει μουσική παράσταση. Υπήρχαν από τη μια, ας πούμε, τα κέντρα που είχαν τα Καψούρικα και τα Μερακλείδικα και από την άλλη η Μπουάτ με τα ολίγον έντεχνο, ολίγον ρεμπέτικο και αρκετή μελαγχολία. Και η Νικολακοπούλου πέτυχε, πρότεινε πρώτα-πρώτα και επιμελήθηκε και κατάφερε να επιβάλλει την αντίληψη μουσική παράσταση, δηλαδή να υπάρχει ποιότητα, ψυχαγωγία, να υπάρχουν θεματικές παραγωγές. Έκανε τα Λεωφόρος Α, Β, έκανε το Χάραμ με τη Γαλάνη, έκανε το Οδός Νεφέλης με τη Χαρούλα, είχε βάλει συνεργασία με τον Βουτσινά στις παραστάσεις, έβαλε στο παιχνίδι σκηνοθέτες, σκηνογράφους, φωτιστές, γράφοντας βέβαια στίχους συγχρόνως, απαράμιλης ποιητικότητας και ευαισθησίας. Να κοίτα να δεις, σαν κι αυτό.

Από live της Αλεξίου, η Χάρης εδώ είναι μοναδική πραγματικά στην ερμηνεία αυτού του κομματιού. Μουσική βέβαια του Μπρέγκοβιτς και στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι σπαραχτική, είναι εκπληκτική η ερμηνεία της. Νομίζω ακόμα και από την Όφρα Χάζα όταν λέει το Hello Hi μπορεί να είναι και καλύτερη. Είμαστε βέβαια και υποκειμενικοί σε κάποια πράγματα, όσο να είναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε όμως και ένα άλλο αριστούργημα της Νικολακοπούλου, η οποία έγραφε, μάλλον έλεγε και τα εξής για αυτό το κομμάτι. Κάτσε να δω που είναι που τα αφηγείται αυτά. Ναι, κάποια στιγμή λέει για τους γονείς ότι τους είχε χάσει και τους δυο και έβλεπε μετά, λέει, ανθρώπους να κλαίνε με το «Μαμά γερνάω», όπως και με το «Βλεφαρό μου» του Κυπουργού. Μεγάλοι άντρες και γυναίκες να παθαίνουν το ίδιο. Και αναφέρει ότι όταν έγραψα το «Μαμά γερνάω» το 1988, ήδη τα είχα μέσα μου αυτά τα πράγματα. Προετοίμαζα τον εαυτό μου για την απώλεια των πιο δικών μου ανθρώπων. Η μητέρα μου έφυγε το 2007 και 10 χρόνια πιο νωρίς είχα χάσει τον πατέρα μου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Πέρασε καιρός από τα παιδικά μας τα παιχνίδια, περνάει και κυλάνε και τα λεπτά, περνάει και ο χρόνος και ο καιρός της εκπομπής και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη σε αυτήν την σημερινή εκπομπή, την αφιερωμένη στα τραγούδια που έχουν τους στίχους της Λίνας Νικόλα Κοπούλου, με αφορμή τη γενέθλια ημέρα της, την 30η του Ιούνιου. Η βόλτα μας λοιπόν σήμερα εδώ με τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακή στην επιμέλεια και την παρουσία συνεχίζεται. Λέω πριν από μέσα μου, όχ και Θεός αν είναι και μαμά γερνάω, ας βάλουμε λίγο παιδικά παιχνίδια, ας πάμε και σε μια Κιβωτό και σε έναν Άδωνη, βρε αδερφέ.

Και σκέφτομαι πως θα αναπρολάβουμε από αυτά που έχω για τη συνέχεια. Ο Άδωνης θα παίξει βέβαια αμέσως το, αλλά μετά τι θα μείνει εκτός, εκτός ίσως από το ομότιτλο, το μένω εκτός, πάτωμα, ζελατίνα, μιλάω παλιά, τα λαϊκά, ανεβάσαμε ανθρώπων έργα, τις καληνύχτα στα φιλιά, πάμε κάπου, η σωτηρία της ψυχής, τι να πρωτοπρολάβεις, τι να μεταδώσεις μέσα σε μια ώρα και βέβαια και πώς να σταθείς μονάχα στον στίχο της και να μην μπεις και πέντε τουλάχιστον κουβέντες, δύο κουβέντες για το θέατρο, για τις μουσικές παραστάσεις που έχει κάνει, όπως ανέφερα και πριν. Η νύχτα κατεβαίνει με την Ελευθερία, ο Οδός Νεφέλης με την Αλεξίου. Έχει κάνει και το Σινέ Κεραμικός και μέχρι πρόσφατα αυτά που κάνει όλα είναι θεματικές, καταπληκτικές και παραστάσεις. Έχει γράψει επίσης χωρικά σε θεατρικές παραστάσεις. Τι άλλο έχει κάνει η Ελίνα Νικολακοπούλου? Έχει δουλέψει, άκου να δεις τώρα να σας πω και αυτή την ιστορία και ύστερα να πάμε στο τραγούδι, όταν ήταν μικρή ακόμα στο πανεπιστήμιο. Είχα φιλίες, λέει, με το σκηνογράφο Μανώλη Παντελιδάκη. Όταν δούλευε κάπου ο Μανώλης και έπρεπε να κάνει κάτι άλλο, μου έλεγε να πάω στη θέση του. Έτσι έβγαζα ένα χαρτζιλίκι. Αλλά ο Μανώλης, που γνώριζε επίσης την αγάπη μου για το σινεμά, με γνώρισε σύντομα στον Μάνο Ευστρατιάδη. Από τον Ευστρατιάδη βρέθηκα στο παρασκήνιο του Παπαστάθη και του Χατζόπουλου στη Σινετίκ. Τα γραφεία ήταν πίσω από το μουσείο στην Πατησίων. Δεν το λέω για τίποτε άλλο, αλλά θα θυμάσαι το τραγούδι που έγραψα. Το καλοκαίρι θα έρθει η ραντεβού, θα σου δίνω στο μουσείο μπροστά κλπ. Ας βάλουμε το τραγούδι και πάμε για τη συνέχεια μετά.

Άδωνης λοιπόν, και πού είχαμε μείνει στην Ελλήνα όταν είναι ακόμα στο Πανεπιστήμιο και δουλεύει στέλνοντας, κάνοντας δουλειές για Χατζηλίκη, πηγαίνει λέει τα φιλμ από τα γραφεία της Φίνος, την έστελναν να πάρει τα εμφανισμένα φιλμ και το έκανε πολύ γρήγορα, πεταγόμουν με μια μοτοσυκλέτα που είχα τότε. Έτσι είχα χρόνο να πίνω τον καφέ μου μπροστά από το Μουσείο με τους Γέρους, το ίδιο και στα Γαλακτοπολία της Ομόνιας. Συνεχίζει την αφήγηση, λέει ότι δούλεψε μετά από το παρασκήνιο, φυγέ στον Παπαστάθη βοηθό σκηνοθέτη στον Καιρό των Ελλήνων. Τι να σου λέω, έπαιξα λέει σε μια σκηνή μαζί με τον Αλέξη Δαμιανό, Βίος και Πολιτεία, μετά έπαιξα, αυτή την ηχογράφηση την έχω αλλά δεν καλέ, γι' αυτό μεταδίδω παιδιά μου να ξέρετε, έπαιξα στον Ηλεκτρικό Άγγελο του Ρετζή, δεν είναι καλός ο ήχος δηλαδή, και τραγούδισα ένα ιταλικό τραγούδι, αυτό εννοώ, μαζί με τον Δημήτρη Μαυρίκιο, αριστούργημα το λένε. Γίναμε φίλες με την Τόνια Μαρκετάκη και τη Φρίντα Λιάπα, τις Συγχωρεμένες βέβαια, και είναι αλήθεια εκεί ότι είδα πόσο δύσκολο πράγμα είναι ο κινηματογράφος να λιώνει στα πόδια σου και πόσο το τραγούδι είναι πολύ πιο απλό ως φόρμα, αφού δεν χρειάζεται να πουλήσεις το σπίτι σου για να γίνει ένα κομμάτι χαρτί και τελείωσες δηλαδή, τίποτα άλλο. Αλλά εδώ να πω ότι ο τόπος αυτός, η χώρα μας, μας σηκώνει την ψυχή, αλλά μας τη βγάζει κιόλας προκειμένου να εκφράσουμε κάτι. Δηλαδή ενώ μας δίνει υλικό για να δημιουργήσουμε, καθημερινά μας σταυρώνει.

Με τούτα και μετά, όλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στα τραγούδια που έχουν στίχο τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνος στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Για την Νικολακοπούλου που λέει ότι δεν ξέρω αν έβγαλα ποτέ πακτόλο χρημάτων από τα τραγούδια μου, ξέρω όμως ότι είχα τη χαρά να γίνονται επιτυχίες. Ήταν μαγικό αυτά που έκανα όλη μου τη ζωή να πηγαίνω σπουδαία. Ήταν μεγαλύτερη ανταμοιβή μου. Ποτέ δεν μπήκα στη λογική της συνταγής της επιτυχίας. Τα έργα μου ήταν οι προθέσεις μου. Αν μοιάζανε και ήταν φωτοτυπίες, θα σου έλεγα πως είχα βρει έναν τρόπο να σε πηγαίνω όπου ήθελα. Όμως δεν ήταν έτσι. Ανά πάσα στιγμή τρογόμουν με τα ρούχα μου. Αν κάτι δεν μ' άρεσε, ήμουν πολύ γκρινιάρα. Είχα αγωνία και στην ενορχίστρωση και στην ηχογράφηση. Αλλά παρόλα αυτά τα κατάφερε να ανεβάσει το ελληνικό τραγούδι σε όμορφες, ωραίες καταστάσεις. Χαιρετώ σας.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

0: Τον ήχο στο στούντιο του 958 φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μάρα Τσικάρη είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση. Μεγάλη χαρά η σημερινή εκπομπή, γιατί το λόγο παίρνει η Μαρίνα Λιόντου Μοχάμετ, μια υπέροχη καλλιτέχνηδα που γνώρισα στο βιβλιοπωλείο Σάλτο πριν λίγο καιρό, στην παρουσίαση του βιβλίου «Όταν έρθει το αύριο», ποίηση του Μαχμούντα Ρουίς, σε μετάφραση Τζένις Καραβίτη και επιμέλεια Ρόνι Μπουσάμπα, εκδόση Μασάρ 2025. Ήταν μια είναι μια δίγλωση η έκδοση. Τότε, μαζί με την Παλαιστίνια ηθοποιό Μανάλα Γουάντ, διαβάζαμε ποίηματα στα αραβικά και στα ελληνικά και η Μαρίνα έπαιζε ούτη. Στο αρχείο της εκπομπής, στο Ερτέκο, μπορείτε να βρείτε το σχετικό αφιέρωμα. Ένα πολύ φωτεινό πλάσμα η Μαρίνα, θα το καταλάβετε κι εσείς. Ήρθε στο σπίτι μου την Κυριακή το απόγευμα μαζί με το αγαπημένο της ούτη και είχα την ευκαιρία να την ακούσω να μου αφηγείται με λέξεις και μουσική στιγμές από τη ζωή της. Μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε επιστήμη υπολογιστών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά ήρθε το ούτη στη ζωή της. Μεταπτυχιακά στην Ολλανδία, 5 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και έπειτα επιστροφή στην Ελλάδα για να δουλέψει στην εκπαίδευση παράλληλα με όλα τα μουσικά project της. Ιδρυτικό μέλος του Συνάφη Τρίο, από το 2014 και σήμερα συνταξιδεύουν 3 γυναίκες λέγοντας ιστορίες από τα καφέ Αμάν και τους Μεϊχανέδες της Κωνσταντινούπολης και άλλες πολλές συνεργασίες. Γι' αυτό σας λέω, έχει πολλά να μας πει για αυτή τη μεγάλη της αγάπη, το ούτη, αλλά και τα ταξίδια της. Αφορμή για τη συνάντησή μας στο εργαστήριο 2 μέρες ούτη, Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη μελέτη του ουτιού. Θα ασχοληθούν με θέματα τεχνικής, μελέτης αλλά και στυλ, ήχου και αισθητικής, όλα χρήσιμα για ουτίστριες και ουτίστες διαφορετικών επιπέδων και εμπειριών. Οι συναντήσεις θα πρωτοποιηθούν στο χώρο των μουσικών της πολιτιστικής γειτονιάς του Δήμου Σικαιών. Είχαμε επισκεφθεί αυτά τα υπέροχα σπιτάκια πριν λίγο καιρό, μπαίνοντας στο εικαστικό εργαστήριο του Νίκου Ζάρα. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν θα το βρει. Μαρίνα Λιόντου Μοχάμετ, δεν χάνεται αυτό. Σταματάω να μιλάω. Ο λόγος στη Μαρίνα, με καταγωγή από τη μεριά του πατέρα της από το Σουδάν. Στην ηχογράφηση θα ακούσετε και αστικά πουλάκια, που μάλλον η παρουσία της Μαρίνας τα ξεσήκωσε και δώσαν και αυτά τη δική του συναυλία έξω από τον μπαλκόνι μου.
1: Αν θα μας έλεγες την ιστορία της ζωής σου, πώς θα μας την έλεγες με το ούτι, τι ακριβώς θα ήταν αυτό?
2: Πω, εντάξει, πολύ ωραίο. Άντε, ας πούμε, ας αρχίσουμε από κάπου.

0: Πρόλογος.
1: Εντάξει, εγώ είδα εικόνες πάντως. Δεν ξέρω.
0: Για πες τι τύπο. Με ενδιαφέρει πολύ κάθε φορά, ξέρεις, όταν παίζουμε ο άλλος, ας πούμε, πώς το βλέπει. Γιατί εμείς έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ας πούμε, ή κάπως το νιώθουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή, σένα, τι σου κάνει αυτό, πώς, γιατί το ακούς. Το ακούς τώρα γιατί σκέφτεσαι ή, ξέρω εγώ, νιώθεις τίποτα ή βλέπεις τίποτα μπροστά σου. Γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Τις μοναξίες μου ήρθανε, έτσι λίγο μοναχική περίπατη, κάτι τέτοιο.
0: Καλά, παίζει αυτό. Ναι. Τώρα για τη ζωή μου ρωτάς.
1: Όχι, σε σχέση με αυτό που άκουγα, προσπαθούσα να φτιάξω εικόνες.
0: Ναι.
1: Πάντως είδα ένα μελαχρινό κοριτσάκι, το νιώθω. Ναι. Έτσι να κυκλοφορεί σε δρομάγια της Αθήνας.
0: Ναι, ήμουνα έτσι. Δεν κυκλοφορούσα πάρα πολύ πάντως. Θυμάμαι όμως να είμαι πολύ μόνη μου, ναι. Ενώ ξέρεις, ήμουνα δραστηριότητες και τέτοια. Τώρα που τα κοιτάω έτσι μετά από 40 χρόνια, ξέρω εγώ, ένα είχε και μοναξιά. Ναι. Μετά δηλαδή όταν γνωρίστηκα με τη μουσική που έγινε πολύ αργά αυτό. Δηλαδή, πολύ αργά, πολύ μετέπειτα ας πούμε. Αργά δεν είναι ποτέ. 22 χρονών άρχισα να παίζω ούτε σκέψου. Δεν είχα επαφή με τη μουσική πριν. Δηλαδή πήγαινα σε μια χοροδία. Εκεί άρχισα να κοινωνικοποιούμε πιο πολύ. Δηλαδή, πριν ήμουν πιο πολύ πισίνα, αγγλικά, ξέρω εγώ, σχολείο, διάβασμα. Έτσι, ήμουν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Μετά, ξέρω, να βρήκα το ούτε άρχισε τώρα η φάση πιο πολύ και απέκτησε ενδιαφέρον.
1: Και πώς το βρήκες το ούτε?
0: Μου είχε γράψει ένα CD μία φίλη μου, άκου τώρα άκυρο. Είχα μία πάρα πολύ καλή φίλη από το πανεπιστήμιο, το άλλο πανεπιστήμιο τέλος πάντων, και με είχε καλέσει να πάω στην Κρήτη για να κάνουμε διακοπές. Από τις πρώτες φορές το πήγαινα εγώ διακοπές μόνο και τα λοιπά. Λέω, άντε, ωραία, τέλεια, θα έρθω. Και μου είχε γράψει ένα CD με διάφορα, γιατί ήξερε ότι ακούω μουσική. Ήμουν πορωμένη με τη μουσική από πάντα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να ακούω μουσική. Και το άκουγα αυτό, ξέρεις, Πειραιά, Ηράκλειο, στο CD player, ξέρεις, τότε. Ένα CD, δεν είχα άλλο μαζί μου. Τα ακουστικά αυτά, ντουρου ντουρου, ξέρω εγώ, το πλοίο, αυτό. Φασαρία στο κατάστρωμα, αλλά τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή θυμάμαι, έβαλα ένα track που έπαιζε, ήταν το CD του Μαρφαρούκ Τεκπιλέκ και έπαιζε ο Άρα, Άρα Ντιντζιάν.

ακούω το ούτι και λέω δεν μπορεί. Λέω, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και άκουγα το ίδιο track μέχρι να φτάσω στο Ηράκλειο. Και μετά λέω θα μάθω αυτό το όργανο. Ήμουν τότε στο τρίτο έτος, τέταρτο στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε όμως με μανία. Είχα πάθει πολύ ντουβρουτζά, πώς λέμε, καψούρα. Θέλω αυτό το όργανο. Ο μπαμπάς μου τότε τους είχα πρίξει όλους. Μου είχε φέρει, είχε βρει έναν τρόπο να έρθει ένα ούτε από το Σουδάν, τότε δεν ήταν καλό. Μετά ένας πρώην συντροφός μου τον έπριξα, του πρίξα, του βγάλα την ψυχή. Με πήγε κάπου, πήραμε ένα όργανο. Και μετά τελείωσε, δηλαδή από εκεί δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ναι. Και έπεσα με τα μούτρα. Μετά λέω εντάξει, θα κάνω μουσική.

0: Κοίτα, δεν είχα πολύ τυπική διαδικασία, όπως ξέρεις, άπειρα χρόνια οδεία και τέτοια. Πήγα στο Οδείο Αθηνών στην αρχή που έκανα με τον πρώτο μου δάσκαλο που μου έδωσε πάρα πολύ όθηση, ο Χρήστος ο Τσιαμούλης. Έκανα εκεί 6 μήνες, 7. Αλλά πήγαινα πολύ καλά. Μετά έδωσα κατακτήριση στο Πανεπιστήμιο. Και με πήραν εκεί στην Άρτα και ήταν πολύ ωραία, φοβερή εμπειρία.
1: Ήσουν από αυτά τα παιδιά, τους ανθρώπους θαύματα που παίρνουν ένα όργανο και αρχίζουν και ξέρουν κατευθείαν τις κινήσεις και τι να κάνουν?
0: Κοίτα τώρα, γενικά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το, ξέρεις, το θαύμα και αυτά, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε σε κάτι μια ευκολία. Τώρα το βλέπω και σαν εκπαιδευτικός, οπότε ξέρεις, με το που βάλεις την ταμπέλα στο παιδί θαύμα, μετά μπαίνει προσδοκία στη μέση. Είχα μια ευκολία, ναι, εντάξει. Δηλαδή το βλέπω τώρα, ας πούμε, με άλλα όργανα δεν έχω ευκολία. Με το πιάνο δεν είχα ποτέ ευκολία. Με το ούτε είχα ευκολία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, γιατί οι ευκολίες σταματάνε. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι για πάντα όλα εύκολα. Άμα θες να περάσεις ένα επίπεδο, μετά πρέπει να μελετήσεις. Μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια ευκολία με τις γλώσσες. Εντάξει, μαθαίνεις μια γλώσσα ακουστικά. Οκ. Άμα θες όμως να αντιληφθείς την ποίηση σε αυτή τη γλώσσα, πρέπει να μπορείς να έχεις τα εργαλεία να το κάνεις αυτό. Οπότε όσο πιο βαθιά μπορείς να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο, στο οποιοδήποτε πεδίο, τόσο καλύτερα μπορείς να νιώσεις τα πράγματα. Μετά πήγα στην Ολλανδία, στο Μετοπτυχιακό, εκεί στο Κόντερ, σε ένα τέλειο τμήμα, πολύ ωραίο τμήμα, που πολλά παιδιά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι στην ηλικία τη δική μου, έχουμε περάσει από εκεί. Αυτό, εκεί έκανα ένα μεταπτυχιακό, έτσι πάνω μουσικές, world music ας πούμε, που δεν μου αρέσει πολύ όρος, αλλά τέλος πάντων αυτός ήταν ο τίτλος. Φοβερή φάση, γιατί ανοίγει το μυαλό σου πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή εκεί και γενικά στα πανεπιστήμια που ασχολούνται πιο πολύ με την performance και όχι τόσο με τη μουσικολογία, έχεις πολλές ευκαιρίες να δεις από πολλές διαφορετικές κουλτούρες πάρα πολύ μουσική. Οπότε αυτό το τμήμα, σκέψου ότι ειδικά τώρα έχει λίγο κάπως αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, αλλά τότε είχε ένα τμήμα ινδικό, ένα τμήμα φλαμένκο, ένα τμήμα, ξέρω εγώ, τουρκικό. Είχε τζαζ, κλασικό, τάγκο και είχε την ευκαιρία να πάρεις από που ήθελες μαθήματα. Παράδεισος. Πολύ ωραία φάση. Και πήγα εκεί στο Ρότερνταμ, έκατσα 2 χρόνια. Μετά ο καλός μου καθηγητής έστειλε από μόνος του κάτι βίντεο για να με πάρουν σε ένα διδακτορικό και τράπηκα. Και πήγα στην ακρόαση, έτσι έγινε αυτό. Και μπήκα στο διδακτορικό αυτό, που επίσης πάλι performance και καλλιτεχνική έρευνα, στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Αλλά εκεί βαρέθηκα. Βαρέθηκα να ζω στην Ολλανδία. Ήταν όλοι οι φίλοι μου στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά τελείωσα μεταγενέστερα στον COVID, δηλαδή τελείωσα το διδακτορικό. Που ασχολούμαι κυρίως με ουτίστες, ας πούμε, και τον αυτοσχεδιασμό, το μετρικό αυτοσχεδιασμό, σαν εργαλείο για σύνθεση. Από εκεί δηλαδή άρχισα λίγο να σκέφτομαι πώς μπορείς να αρχίσεις να φτιάχνεις μουσική πιο πολύ.
1: Ωραία. Τώρα θέλω με το ουτί να μας μεταφέρεις εικόνες Κωνσταντινούπολης. Πρώτα με τη μουσική και μετά θα μας τα πεις.
0: Α, καλά.

0: Εδώ πέρασε πιο καλά.
1: Εντάξει, ναι, όχι, αυτό τώρα κοίτα να δεις. Πολύ πέρασε τέλεια. Αυτό το κομμάτι τώρα είναι πολύ... Άμα το τραγουδούσα δεν θα ένιωθε το ίδιο. Γιατί έχει κάτι, και άμα καταλάβαινε το στίχο, γιατί είναι το «Can't say it, ma'am, she can't yet», που είναι το... ένα εμβληματικό έτσι μιχαβέντ κομμάτι που λέει «Δεν κάνω, δεν θα κάνω παράπονο σε κανέναν για την πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκομαι».

Εντάξει, Κωνσταντινούπολη ήταν ένα ωραίο. Άντε, το ωραίο είναι πάρα πολύ λίγο για λέξη. Γεμάτο, δυνατό διάστημα. Περίπου 5 χρόνια ζούσα εκεί. Ήταν πολύ δημιουργικά χρόνια, είχε και δυσκολίες αρκετές. Δηλαδή, ήταν φάση που είχε στην Κωνσταντινούπολη αρκετή έτσι, βία. Δηλαδή, από το 16 και μετά είχε βόμβες, είχε τέτοια. Είχε το υποτιθέμενο, ας πούμε, πραξικόπημα. Αλλά εμείς το ζήσαμε καλά και λέω εμείς γιατί στην πόλη πήγα, γιατί εκεί ήταν διάφορες φίλες μου. Συνεργάστηκα πολύ με την Φωτεινή την Κοκάλα και μετά βρεθήκαμε και με την Έλενα Δημουδήρη, Χασιώτου. Αυτές έχουμε το Συνάφι Τρίο. Το Συνάφι Τρίο φτιάχτηκε, ας πούμε, εκεί. Δισκογράφησε, παίξαμε πάρα πολύ στους Μηχανέδες. Οι Μηχανέδες είναι, ας πούμε, εδώ δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι ταβέρνες. Ο Μηχανές είναι μια τεράστια παράδοση σε όλη την Ανατολή, κυρίως από την Περσία και στην Τουρκία. Αλλά έχει και το δικό του ρεπερτόριο αυτού του είδους η διασκέδαση. Δηλαδή δεν είναι ότι πας μόνο για να φας. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία του τύπου θα αρχίσεις σιγά σιγά να πίνεις, θα ακούσεις λίγο μουσική, θα χορέψεις, μετά θα κλάψουμε όλοι μαζί, θα ακούσουμε μουσική, έχουν μεθύσει μισή, τους άλλους μισούς μαζεύουμε, οι άλλοι ξέρω εγώ μαζεύουν αυτούς που μέθησαν. Είχε ενδιαφέρον. Το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι είμαστε 3 Ελληνίδες που το κάναμε αυτό, δηλαδή αυτό κάπως βοήθησε, γιατί παίζαμε το ρεπερτόριο του Μηχανέ, το οποίο το μάθαμε, γιατί και εμείς δεν πήγαμε μαθημένες εκεί, ότι θα πάμε με στόχο αυτό. Όχι, βρεθήκαμε, με τη Φωτεινή βρεθήκαμε πρώτα, παίζαμε μαζί και παίζουμε ακόμα μαζί πολύ, και η Έλενα ήρθε για δικούς της λόγους, δεν γνωριζόμασταν, με τη Φωτεινή ήμασταν μαζί και στη σχολή, απλά μετά άρχισαμε να κάνουμε παρέα. Έλεμε, άντε να παίξουμε, άρχισαμε να παίζουμε σε ένα καταγόγι πρώτα, το Θρυλικό Ζουρνάλ. Αυτό, το οποίο παίζαμε Κυριακές βράδια, Κυριακή βράδυ στο Μπέιογλου. Το Μπέιογλου τώρα είναι από το κέντρο του κόσμου ίσως, δεν ξέρω. Και αυτό ήταν ένα υπογειάκι έτσι και παίζαμε σκέτα. Γύρω-γύρω τα σαζάδικα, ηλεκτρισμός, φασαρία κτλ. Και έμπαινες εκεί και ήμασταν 2 κοριτσάκια, ξέρω εγώ, στην αρχή και ένας βιολιστής. Μετά ο βιολιστής δεν μπορούσε και ήρθε η Έλενα και ήμασταν 3 κοριτσάκια. Όμως εντάξει, είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, γιατί μάθαμε ό,τι ήθελε ο κόσμος να ακούσει και μας άρεσε. Γιατί ούτως ή άλλως με αυτή τη μουσική ασχολιόμασταν. Δηλαδή, και εγώ με την τουρκική μουσική και η Φωτεινή. Απλά εντάξει, φέραμε και η καθεμία το κάθε πράγμα που ας πούμε έχει μόνη της.

0: Και μετά από εκεί μας είδανε, μετά πήγαμε στους μηχανέδες. Παίζαμε και στο ζουρνάλ, δηλαδή αυτό έγινε παράδοση και γινόταν χαμός. Χαμός πραγματικός, δηλαδή κάποια στιγμή δεν χωρούσε ο κόσμος να είναι εκεί. Οπότε έγινε στέκι αυτό. Μετά συναυλίες, δισκογραφία, μετά ο COVID, μετά φύγαμε, εντάξει, okay, τώρα το παλεύουμε. Αλλά έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
1: Και πώς σας αντιμετωπίζανε που ήσασταν Ελληνίδες?
0: Κοίτα, πέρα από, από τον εξωτισμό, δηλαδή, γιατί για τους Τούρκους είμαστε εξωτικοί, για τον οποιονδήποτε είμαστε εξωτικοί. Ναι, γιατί σου λέει, και επίσης έχουν άλλη προσδοκία γιατί θα ακούσουν σαν ελληνική μουσική. Απλά εμείς δεν πουλούσαμε ελληνική μουσική σιρτάκι, δηλαδή αυτό που έχει την προσδοκία, ας πούμε, ο καθένας να ακούσει σαν ελληνική μουσική, ή σιρτάκι, ξέρω εγώ, ή ρεμπέτικο, ή μπουζούκια. Δηλαδή φέραμε σε μέρη που δεν είχαν καμία παρουσία κομμάτια παραδοσιακά. Δηλαδή πήγαμε, ξέρω εγώ, στο μηχανή και παίζαμε τη Γεωργίτσα. Που ο άλλος εκεί περιμένει να ακούσει, ξέρω εγώ, το Νταρατζίκ στο Κακλάριντα. Δηλαδή περιμένει να χορέψει Ρωμάν Χαβασί, ας πούμε. Γύφτικο Καρσιλαμά που το λένε εδώ. Με πολύ αγάπη, μπορώ να πω. Δηλαδή τα αφεντικά, τέλος πάντων, οι ιδιοκτήτες. Γιατί πήγε όλο σειρά. Δηλαδή παίζαμε στο ζουρνάλ και ήρθαν στο ζουρνάλ και μας είδανε. Και μας είπανε, α, ελάτε και σε εκείνο το μηχανέ. Είχε προσπάθεια μέσα, δηλαδή το τύπο παίζαμε πολλές φορές και λέγαμε τώρα αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, να τους πούμε και κάτι δικό τους. Ή ξέρω εγώ να πούμε κάποια κοινά, κάποια που έχουν τουρκικούς και ελληνικούς στίχους. Μετά από κάποια στιγμή ήταν εξ ολοκλήρου τουρκικό το πρόγραμμα, εκτός από κάποια κομμάτια που λέγαμε και γιατί τα θέλαμε. Ή ξέρω εγώ το καίγομαι από το ρεμπέτικο που τους αρέσει πάρα πολύ. Κάποια κοινά, αυτά τα ντόκτορ και τα λοιπά, αλλά μετά πήγαμε, παίξαμε πολύ εξ ολοκλήρου τουρκικό πρόγραμμα, γιατί η Έλενα τραγουδούσε και τραγουδάει σε όποια γλώσσα θέλει, ναι, δηλαδή έχει αυτή την ικανότητα. Μετά τους φαινόταν πάρα πολύ περίεργο που παίζαμε με αυτά τα όργανα κορίτσια και μετά το αποδεχτήκαν όλοι και λέγανε να το συναφητρίο, εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ακόμα έχει ενδιαφέρον. Τώρα πήγαμε, παίξαμε πάλι σε μηχανά μετά από καιρό, γιατί μετά πηγαίναμε σε συναυλίες και μέσα στην Τουρκία, σε φεστιβάλ και εκτός. Και τώρα πήγαμε πάλι και παίξαμε φέτος σε μηχανέ και μας άρεσε πολύ. Γενικά έχει αυτό που εμένα μου αρέσει, είναι ότι ο κόσμος συνδέεται, δηλαδή θα του πεις το τραγούδι του και θα αντιδράσει. Το συγκρίνω με εδώ γιατί έχω παίξει και εδώ, ας πούμε, σε μαγαζιά και έχει πάρα πολύ φασαρία. Ενώ εκεί, αν παίζεις καλά και ξέρεις πάνω κάτω τι πρόκειται να συμβεί, θα συμμετέχει ο κόσμος, θα το μοιραστεί. Δηλαδή και θα τραγουδήσουν μαζί. Και παίρνεις πίσω κάτι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, κάποια περνάει παίζοντας ούτη, η Μαρίνα Λιόντου Μουχάμετ. Ακούσαμε δύο κομμάτια από το Συνάφι Τρίο, τη Φροσωρίνα και το Νταλάλε. Όλα τα μουσικά θέματα είναι επιλογές της Μαρίνας. Πήραμε και μια ιδέα από εκείνο το track που άκουγε Μονικά και αγάπησε το ούτη, το Fly Away, ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στην κουβέντα μας το ούτη που είχε μαζί της σταμάτησε να συμμετέχει, βαρέθηκε. Προτίμησε η Μαρίνα να μου προτείνει αγαπημένους της καλλιτέχνες, αγαπημένους της ήχους από άλλους δεξιοτέχνες και ξαφνικά θυμήθηκα πως και η αδερφή της γιαγιάς μου στα βάθη της Ανατολής έπαιζε ούτη. Τώρα έχω βάλει τη μαμά μου να ψάχνει φωτογραφίες για να επιβεβαιώσω και οπτικά αυτή την πληροφορία. Το είπα στη Μαρίνα και τη συγκίνησε πολύ. Πάμε να μάθουμε κι άλλα για αυτό το μουσικό όργανο που μοιάζει με μια μεγάλη αγκαλιά. Μέχρι το Χαρτούμ θα φτάσουμε παρέα με τη Μαρίνα και τον Σουδανό μουσικό θρύλο Μοχάμετ Αλαμίν που είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει και από κοντά. Τι ακριβώς είναι αυτό που σε τράβηξε στο ούτη, τι είναι αυτό, είναι ο ήχος, είναι το σχήμα του που έχει αυτό το καταπληκτικό σχήμα, αυτό το γάμα εδώ πέρα. Είναι μια αγκαλιά, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο, είναι ζουζούνι. Νομίζω όμως ότι για μένα πάνω απ' όλα ήταν ο ήχος. Ο ήχος. Και αυτό είναι που ψάχνω, τον ωραίο ήχο ψάχνω στο ούτη. Δηλαδή και αυτοί οι ουτίστες που παίζουν με ωραίο ήχο, αυτοί μου αρέσουν. Και έτσι θέλω να είμαι και εγώ, να έχω ωραίο ήχο. Και επίσης μετά, όσο πιο πολύ ασχολείσαι, αντιλαμβάνεσαι ότι το ούτη είναι σαν το πιάνο. Είχε απεριόριστο ρεπερτόριο σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Αφρική, στο Ιράν. Έχει κάτι τεράστιες κλασικές παραδόσεις από πίσω, οι οποίες θέλουν τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 5 lifetimes για να πεις ότι εντάξει ρε παιδί μου, κάτι μπορώ να κάνω. Να πεις ότι ελέγχω λίγο το ρεπερτόριο. Οπότε μετά έμπλεξα. Και δεν θέλω να χάσω καθόλου την αγάπη μου για το ψάξιμο, για το ούτι. Δηλαδή με ενδιαφέρει το ούτι από μόνο του σαν πεδίο, σαν αντικείμενο, σαν χώρος. Γιατί σου ανοίγει πόρτες, ξέρω εγώ, είσαι εδώ τώρα, Θεσσαλονίκη. Ναι, εδώ έχει παίξει το ούτι. Φερρυπίνη Πριμαβέρα Θεσσαλονίκη που έχει το τραγούδι το Σεφραδίτικο. Που μιλάει για μια κοπέλα που έπαιζε ούτι. Εντάξει, το πιο στάνταρ, ας πούμε. Μια κοπέλα που έπαιζε ούτι. Ναι, το πιο στάνταρ. Αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι εμείς το ξέρουμε. Δηλαδή, για μένα είναι αυτονόητο ότι είμαι μια κοπέλα που παίζω ούτι. Το ούτι είναι πολύ. Τώρα, παρένθεση, είναι πολύ συνδεδεμένο και με τη θηλυκότητα. Δηλαδή, τις θηλυκότητες εννοώ. Γιατί και στην Τινησία οι γυναίκες θα παίξουν ούτι. Βλέπουμε παντού φωτογραφίες γυναίκες ουτίστριες. Θέλω να πω, μετά τα ανακάλυψα όλα αυτά, δεν είναι. Απλά ανοίξαν διάφορα πεδία με το που άρχισα να ασχολούμαι με το ούτι, οπότε μαγεύεσαι και από το τι φέρει αυτό το όργανο.

Το ούτι πρώτα απ' όλα είναι ένα απίστευτα βοηθητικό όργανο για να μάθει τον κόσμο το μακάμ. Δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ στη γυναικεία φωνή, οπότε μπορείς να τραγουδήσεις και να παίξεις μαζί. Επίσης είναι άτεστο όργανο, δηλαδή πώς θα μάθεις τα διαστήματα. Δεν θα παίξεις, δεν μπορείς να παίξεις. Τι να παίξεις, ξέρω, πιάνο. Όχι. Θα μάθεις τις κλασικές μουσικές, θα τις μάθεις από αυτό το όργανο. Γενικά δεν το ξέρουμε, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Αλλά είναι ο βασιλιάς, έτσι. Η βασίλισσα. Η βασίλισσα και ο παππούς, ολονών. Δεν χωρίς τώρα, δεν χωρίς υπερβολή. Γιατί και εγώ κάποιες φορές άμα τα σκέφτομαι αυτά, λέω πω χάλια, πώς θα παίξεις ρε φίλε. Ειδικά ξέρεις πας να παίξεις κάπου σόλο ή ξέρω εγώ συναυλία δικιά σου και λες πω Χριστέ μου. Δηλαδή άμα σκεφτείς το βάθος των αιώνων που είναι αυτό το όργανο. Και επίσης εγώ μετά επειδή ασχολήθηκα και λίγο με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή και κάπως και λόγω καταγωγής μου ήρθε και η Αφρική ας πούμε μέσα στο ούτι, ενώ δεν είχα τέτοια ακούσματα. Όταν άρχισα να ανακαλύπτω ας πούμε και το σουδανικό ούτι, δηλαδή το πώς παίζουν οι Σουδανοί το ούτι, μετά ξέρω εγώ οι Εμένοι πώς παίζουν, αρχίζεις δηλαδή και κατεβαίνεις και κάτω από τη Σαχάρα και πας από εκεί. Όταν ανοίγουν όλα αυτά, λες αν δεν θέλω, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Κοίτα, τώρα για να γυρίσω και στη γυναίκα, γυναίκες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που αρχίζω και το βλέπω τώρα ξανά να γίνεται. Είχε γίνει κάποτε στην ιστορία, μετά γίνανε όλα τα όργανα, δεν ήταν μόνο το ούτι. Όλα τα όργανα τα πήραν οι άντρες στα χέρια τους, δυστυχώς μόνο, γιατί η γυναίκα δεν είχε χέρια, γιατί είχε παιδιά, είχε μπουγάδα, είχε φαγητό, οπότε σου λέει εντάξει το πάρω εγώ το κρατήσω. Η πατριαρχία δηλαδή είχε, για μένα εγώ έτσι το εξηγώ, είχε πάρα πολύ εφέ στο πώς αυτά τα όργανα ας πούμε έφυγαν από τα χέρια των γυναικών και οι γυναίκες φύγαν από τα πατάρια. Αλλά τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που έστω μπορώ να βλέπω ξέρω εγώ κορίτσια να παίζουν καλά. Εγώ άκουσα πολύ το πω παίζεις σαν άντρας, τι ώρα που παίζεις. Αυτό στην Τουρκία το άκουγα πάρα πολύ. Δεν ήταν ο πρωταρχικός μου στόχος αυτός, ούτε ποτέ δεν το σκέφτηκα να είμαι γυναίκα που παίζω ούτε για να μπορεί κάποιος να παραδειγματιστεί. Αλλά έρχονται ας πούμε μαθητριές μου και λένε «Α, ξέρω εγώ, επειδή είσαι γυναίκα μπορούμε να έρθουμε σε σένα πιο εύκολα». Αυτό για μένα έτσι μετά από αυτά τα χρόνια το βλέπω έτσι κάπως ωραίο.

Είμαι μισή από το Σουδάν. Εντάξει, δεν είχε, αυτό δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία μέχρι που πήρα το ούτε στα χέρια μου. Δεν είχε. Ενώ μουσικά δεν το είχα. Δεν το είχα αντιληφθεί. Καλά, ο μπαμπάς μου από το Χαρτούμ, έτσι. Ήρθε, ξέρω εγώ, το 1975 στην Ελλάδα. Σπούδασε εδώ, γνώρισε τη μαμά μου, μας κάναμε τον αδερφό μου. Εντάξει, μεγαλώνοντας κατάλαβα, γιατί τότε δεν το καταλάβαινα. Κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν πολύ σύνηθες. Τώρα είναι πολύ συνηθισμένο να είναι ο μπαμπάς σου, ξέρω εγώ, από κάπου αλλού. Ας πούμε, η φίλη μου Ευγενία δουλεύει στην Αθήνα, τώρα κοντά στο σπίτι μου εκεί, στο κέντρο. Και μου λέει, πω εσύ, πάω σε αυτό το δημοτικό και είναι, ξέρω εγώ, αυτό το παιδάκι από την Κίνα, το άλλο από το Κονγκό, το άλλο αυτό. Μου λέει, εσύ ήσουν μόνη σου τότε. Έτσι λέω, εντάξει, δεν είχαμε κανένα θέμα τρελό. Δηλαδή, πιο μεγάλη, ή μπορεί να είχαμε και δεν το κατάλαβα, αλλά πιο μεγάλη και από πιο κοντινούς ανθρώπους ένιωσα το ρατσισμό. Τέλος πάντων. Ο μπαμπάς είναι από το Χαρτούμ. Εγώ σαν παιδί δεν είχα πολύ σχέση με την οικογένεια εκεί. Είχαν έρθει κάποιοι θείοι μου κάποια στιγμή, είχα γνωρίσει κάποιο σόι. Το 16 όμως πήγαμε όλοι μαζί. Που για μένα αυτό ήταν, μου άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, γιατί πλέον ενήλικη, ας πούμε, είχα πάει και μικρή, αλλά δεν θυμόμουν πολλά. Ενήλικη και σε ηλικία τώρα 30 τόσο χρονών, γνώρισα όλους μου τους συγγενείς. Και αυτοί ξέραν πια ότι παίζω ούτη. Οπότε η θεία μου δυστυχώς συγχωρέθηκε, η θεία μου Ινσάφ με πήγε, κανόνισε να πάμε στη συναυλία του μεγάλου του Σουδανού, του τίστα του Μοχάμεντ Αλαμίν, ο οποίος ήταν ένα σύμβολο για τη σουδανική μουσική, και εκεί κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, γιατί μ' αρέσει το ούτι, γιατί παίζω ούτι, πράγματα που δεν είχα συνειδητοποιήσει πώς κυλάνε, ξέρω εγώ, μέσα σου. Ναι, και από εκεί αλλάξαν πολλά πράγματα και μέσα μου σε σχέση με το ούτι. Και γενικά στη ζωή μου, αλλά σε σχέση με το ούτι πάρα πολλά. Δηλαδή, εκεί είπα, εντάξει, θα ασχοληθώ με αυτή τη μουσική πιο καλά. Θα έχω στο νου μου, ξέρω εγώ, να συμπεριλαμβάνω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Οι Σουδανοί χρησιμοποίησαν το ούτι πολύ διαφορετικά από όλο τον υπόλοιπο, ας πούμε, αραβικό κόσμο. Γιατί παίξανε πεντατονία στο ούτι. Δηλαδή, πεντατονικές κλιμακές φερρυπίνια, να το εξηγήσουμε, παίζουν αυτοί που παίζουν blues. Οπότε είναι πολύ διαφορετική μουσική που έχει προκύψει εκεί, στο ούτι. Στο Βόρειο Σουδάν, επειδή υπήρχαν Νούβοι, οι οποίοι είχαν το ούτι στα χέρια τους και είχαν και πιο πολύ επαφή. Εντάξει, το Βόρειο Σουδάν είναι σύνορα με Αίγυπτο, οπότε είχαν επαφή. Ήρθε λίγο το μακάμ και προς τα εκεί. Αλλά οι πιο σύγχρονες, ας πούμε, τάσεις, και επειδή χρησιμοποίησαν το ούτι και με μπάντες πιο μεγάλες, δηλαδή σαξόφωνα, πήγα τώρα σε τη συναυλία μέσα στο Χαρτούμ, στο Μντουρμάν, και ήταν νέοι άνθρωποι, ήταν ο παππούς αυτός όρθιος, ξέρω εγώ, με ζάχαρο και καταράκτη, αλλά ακμαίος, τραγουδούσε και ήταν με το ούτι εκεί, και από πίσω είχε μπάντα, full μπάντα, έτσι, δηλαδή είχε δύο σαξόφωνα, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, φλάουτο. Και τραγουδούσαν, ξέρω εγώ, στα σουδανικά, φερρυπίνα, σούκαρ και τέτοια αυτά. Οπότε απέκτησε πολύ ενδιαφέρον. Συντοπίσα και εγώ πολλά πράγματα και για το ούτ πιο πολλά που δεν ήξερα. Γιατί εντάξει, ήμουνα στην πόλη τόσα χρόνια, παίζουν, ας πούμε, οι Τούρκοι παίζουν το τουρκικό ούτ. Γνώρισα και Παλαιστίνιους Σύριους, παίζουν αράβικο. Μετά γνώρισα, ξέρω εγώ, Ιρανούς, παίζουν Ιρανικό. Μετά πας εκεί και βλέπεις τώρα το εζάνι ακόμα από τα τζαμιά είναι σε πεντατονία. Δεν είναι στο μακάμ και ξυπνάς, ας πούμε, και ακούς blues εζάνι και λες, Χριστέ μου, πού είμαι, έχω πάθει σοκ. Τέλος πάντων, έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τώρα δυστυχώς πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπορούμε. Εντάξει τώρα. Έχει πόλεμο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Οπότε.

0: Παρασκευή, Σάββατο θα κάνω 2 μέρες για το ούτι αυτό. 2 μέρες ούτι. Αποφάσισα έτσι, γιατί συνήθως κάνω ομάδες, σύνολα. Επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη βρήκα πολλούς ανθρώπους έτσι, που ψήνονται, θέλω να κάνω ένα διημεράκι να μελετήσουμε διάφορα πράγματα στο ούτι που βλέπω, ας πούμε, ότι είναι χρήσιμα. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές αρχίζει κάποιος ούτι, δεν έχει, ας πούμε, βάση να πει πώς θα κρατήσουμε το ούτι, πώς θα προχωρήσουμε, τι θα κάνουμε. Και φτάνουμε σε ένα πιο ψηλό επίπεδο και κουβαλάμε κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, μας εμποδίζουν. Οπότε θέλω να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα σε αυτά και μετά θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθούμε λίγο με τους διάφορους ρόλους που έχει το ούτι σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, από το καφέ αμάν, ας πούμε, πώς είναι. Το ούτι είναι, πώς να σου πω, το μπάσο, ας πούμε, της φάσης. Δηλαδή, πώς χωρίς μπάσο δεν παίζει κανένας πια. Χωρίς ούτι δεν παίζανε τότε. Χωρίς κρουστά παίζανε, χωρίς ούτε δεν έπαιζε κανείς. Οπότε να κάνουμε λίγο πώς το ούτι μπορεί να έχει αυτόν τον ρόλο. Και θα ήθελα πολύ να μπούμε και σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς μπορείς λίγο να μην σε πιάσει πανικός με όλο αυτόν τον κόσμο που έχει, που φέρνει μαζί του το ούτι. Δηλαδή να βάλουμε λίγο σε σειρά το ρεπερτόριο από διάφορες κουλτούρες. Και θα είναι για μένα αυτό μια αρχή που θα ήθελα να γίνεται από Σεπτέμβρη μια φορά το μήνα οπωσδήποτε. Και να είναι αφιερωμένο μόνο στο ούτι. Γιατί πιστεύω ότι θέλω να το κάνω βασικά. Όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Θέλω να το κάνω. Θέλω να το κάνω γιατί για μένα είναι αφορμή για μελέτη, να μελετάω ούτι συγκεκριμένα. Γιατί κάποιες φορές χαώνομαι και όχι, θα μελετήσω λίγο μπάσο. Όχι, να θα γράψω λίγο μουσική. Όχι, θα πάω σε εκείνη τη δουλειά να παίξω, ξέρω εγώ, αυτό εκείνο. Θέλω τώρα έτσι, να γυρίσω λίγο πιο συγκεντρωμένα και εγώ στο ούτι, γιατί για μένα το κάνω.
1: Και θα είναι και σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο στην Νεάπολη, σε αυτά τα σπιτάκια.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι και για μένα έτσι πολύ καινούριο και για μας όλους, αλλά αποφασίσαμε, μου είπαν τα παιδιά από την όλη πόλη, θες να πούμε σε αυτήν την ομάδα, να μπεις σε αυτήν την ομάδα έτσι να, που θα είμαστε, 7 μουσικοί, διαχειριζόμαστε ένα χώρο πάνω στα σπιτάκια στην πολιτιστική γειτονιά και θα κάνουμε, αυτή είναι επί της ουσίας η αρχή των δράσεων, ας πούμε. Κάναμε και μια πατινάδα έτσι να γνωριστούμε, να ανοίξουμε τα σπίτια και τα λοιπά. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πολύ. Δηλαδή, γενικά στη Θεσσαλονίκη γίνονται κάτι καταπληκτικά πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα το βλέπω, είτε ήμουν και στη Δράμα τόσα χρόνια δεν γινόταν τίποτα, αλλά τώρα εδώ γίνεται, υπάρχει πάρα πολύ δραστηριότητα. Μακάρι δηλαδή να όλα αυτά να αποτυπώνονται και στη νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης, ναι, Κωνσταντινούπολη. Στη νυχτερινή τη ζωή. Δηλαδή να υπάρχουν πιο πολλοί χώροι να παίχνουν τα live αυτά. Υπάρχουν καταπληκτική μουσική στη Θεσσαλονίκη. Και με αυτή τη λογική είπαμε ότι okay, να ανοίξουμε ένα χώρο εκεί που να λειτουργήσει σαν στέκη, ας πούμε. Να κάνουμε δράσεις, να κάνουμε εκεί τα σεμινάρια μας, να αρχίσουμε σιγά σιγά μικρότητες και συναυλίες, έτσι. Αλλά και εμείς να μελετάμε σε ένα χώρο όσοι, ξέρω εγώ, δεν έχουμε χώρο σπίτι μας. Να μελετάμε λίγο εκεί, να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Σε αυτό το χώρο θα κάνει και ο James ο Wild την επόμενη εβδομάδα 7-8-9. Θα κάνει ένα καταπληκτικό. Καλά, αυτός είναι μάγος, έτσι δεν υπάρχει. Θα κάνει ένα καταπληκτικό σεμινάριο για το σαξοφόνο, τρίμερο. Οπότε, ξέρεις, άρχισαμε να κάνουμε τέτοια.

0: Αυτή είναι η Μαρίνα, ζει μέσα στη μουσική, αναπνέει μουσική. Βέβαια είναι ανοιχτή και σε άλλα είδη. Μου έλεγε πως συχνά καταφεύγει στο Ραχμάνινοφ, τη Μάρτα Αργκερίτς, τον Τιγκράν Χαμασιάν που είναι Αρμένιος πιανίστας στη τζαζ. Ένα δικό του κομμάτι θα ακούσουμε, το Drip, που είναι από τα αγαπημένα της, πηγή έμπνευσης για την ίδια. Αφού όμως πρώτα περάσουμε και από τη δημόσια εκπαίδευση στην οποία δουλεύει, για όσο ακόμα αντέχει.
1: Ας μην το πιάσουμε το θέμα του δημόσιου σχολείου, γιατί το αγαπάω πολύ το μουσικό σχολείο σαν έννοια, οπότε δεν θέλω τώρα να κράξω. Αλλά ναι, ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, από το που γύρισα στην Ελλάδα, κάνω αυτό κυρίως. Θα πω τα θετικά, δηλαδή έχω μάθει πάρα πολλά που δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, γιατί πήγα στην εκπαίδευση κυρίως για βιοποριστικούς λόγους, έτσι. Δηλαδή, θέλω να είμαι και εγώ ειλικρινής με τον εαυτό μου. Δεν είχα κάνει μαθήματα πολλά πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στα skills μου, ας πούμε, πώς να σου πω. Σε άλλο επίπεδο να κάνω μια διάλεξη, ξέρω εγώ, να είμαι με ενήλικες, okay. Αλλά έχω πάρει πάρα πολλά από τα παιδιά. Και είναι το μοναδικό πράγμα που με κρατάει στο σχολείο. Στο σχολείο γενικά. Το γεγονός ότι θα βρω, που δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά τα μουσικά σχολεία γενικά είναι πολλά αρκετά παιδιά που πάνε για τη μουσική και τους αρέσει πολύ η μουσική. Το γεγονός ότι θα βρω παιδιά που ενδιαφέρονται για αυτό το όργανο και για αυτή τη μουσική ή θα βρω πεδίο για να καλλιεργήσω την αγάπη για αυτή τη μουσική και για αυτό το όργανο συγκεκριμένα, αυτό μου δίνει κάποιο ενδιαφέρον. Το μοναδικό μου ενδιαφέρον στο μουσικό. Κατά τα άλλα, υπάρχουν τεράστιες παθογένειες σε αυτό το σύστημα, τις παλεύουμε. Σιγά σιγά φαντάζομαι ότι πολύ θα φύγουμε, γιατί στενεύει ο κλειός, δηλαδή είναι πολύ στήρο το περιβάλλον για δημιουργικούς ανθρώπους στο σχολείο ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον σε μια εποχή που η ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, έρχεται με διάφορους τρόπους τους οποίους δεν τους αντιλαμβανόμαστε ακριβώς. Δηλαδή το ότι δεν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η αξιολόγηση είναι τέτοιο πράγμα και σου λέει, α, γιατί να μην αξιολογηθείς. Θα σου πω εγώ γιατί να μην αξιολογηθώ. Γιατί αυτός που ήρθε να με αξιολογήσει δεν είχε το 1/4 των προσόντων μου. Δεν είχε μπει σε τάξη τα τελευταία 25 χρόνια. Οπότε τι να πούμε τώρα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι. Τέλος πάντων, το παλεύουμε. Γίνεται πολύ ωραία δουλειά στα μουσικά σχολεία. Περισσότερο της περιφέρειας, θα πω. Γιατί είναι μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να έχουν δωρεάν μουσική εκπαίδευση. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο αυτονόητο. Δωρεάν μουσική εκπαίδευση, γιατί? Δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Οπότε, όσο αντέξω, θα το παλέψω. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, δεν θα κάτσω να πεθάνω. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα.

0: Καλά.
1: Θέλω να σου πω. Δεν ξέρω άμα το πήρατε είδηση ότι ήρθαμε στο 958 με το σχολείο μας εμείς. Εγώ είμαι πορωμένη ρε με το 958. Τι να σου πω. Τα παιδιά μου κοροϊδεύουν. Κυρία, δηλαδή τώρα θα ακούμε 958. Ένα έτσι λέω. Δεν ξέρω. Μάλλον θα νομίζουν ότι πληρώνουμε. Αλλά θα σου πω τι έγινε. Πρωτοέρχομαι στη Θεσσαλονίκη και ανοίγω το ραδιόφωνο. Εννοείται, γιατί είμαι ραδιοφωνατζού. Ανοίγω το ραδιόφωνο και αρχίζω και ακούω στο αυτοκίνητο. Και πιάνω 958. Άλλαξε η ζωή μου χωρίς υπερβολή. Διότι υπάρχει ένα ραδιόφωνο πρώτον που δεν έχει άπρες διαφημίσεις. Δεύτερον, που από τις 8 ώρα το πρωί που θα πάω στο σχολείο μέχρι τις 5 ώρα το πρωί που θα γυρίσω από το live, παίζει κάτι ενδιαφέρον, φίλε. Και τρελάθηκα. Στο σπίτι έχω συνέχεια ανοιχτό το ραδιόφωνο και όταν λείπω για να εκπαιδεύονται τα ντουβάρια.
2: Αυτή Γιάννη ήταν η καλύτερη ζωντανή διαφήμιση για τον 958. Ακόμα και όταν λείπουμε, ανοιχτό το ραδιόφωνο για να εκπαιδεύονται τα κατοικίδια και τα ντουβάρια του σπιτιού. Τον ήχο εδώ στο στούντιο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Η Μαρά Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε η ουτίστρια Μαρίνα Λιόντου Μοχάμετ. Την ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό το σύμπαν που έφερε μαζί της. Μάθαμε τόσα πολλά. Επισκεφτήκαμε τις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, στο Χαρτούμ. Ακούσαμε τη μεγάλη της αγάπη το ούτι. Μάθαμε γι' αυτό ακόμα και αν χρειάζονται 5 ζωές για να το μελετήσεις διεξοδικά. Αφού έφυγε από το σπίτι μου η Μαρίνα, συνεχίσαμε να επικοινωνούμε με μηνύματα. Ακόμα μου έστειλε τραγούδια, μου ζήτησε να παίξω ακόμα ένα. Τρέχω να προλάβω, έστω να ακούσουμε λίγο. Σαμπαχάτ Ακυράζ Νε Αγκλαρσίν, άμα το λέω σωστά. Και μου έγραψε Ανατολία και Σάζια. Είναι από τις τραγουδίστριες που πάρα πολύ ακούω και πολύ με συγκινεί. Αυτό το συγκεκριμένο έχει και νόημα, λέει, πολύ ωραίο. Κάπου λέει, πάντα στο τέλος του χειμώνα είναι η άνοιξη, μην κλαις. Ποια άνοιξη, τι λέμε τώρα, εδώ έφτασε καλοκαίρι.

0: Θεάτρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Όχι, όχι, δεν το ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Επειδή χθες όλοι ανεβάζατε φωτογραφίες από την Πανσέληνο του Ιουνίου, από την Πανσέληνο της Φράουλας, αυτό το τραγούδι το ανεβάσαμε και βέβαια γιατί είμαστε υπό την επίρρεια της Πανσελίνου, αλλά και γιατί τους στίχους έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία σήμερα έχει γενέθλια. Βλέπω ότι είναι γεννημένη το 1958, δηλαδή κλείνει εσύ ως τα 69 της χρόνια. Μέσα από την καρδιά μας χρόνια πολλά στη Λίνα Νικολακοπούλου, που μας έχει χαρίσει υπέροχα τραγούδια και πολύ συχνά στίχους που φλερτάρουν περισσότερο με την ποίηση. Σήμερα γενέθλια και ένας δικός μας εδώ του 958 άνθρωπος, πολύ σημαντικός και για το ραδιόφωνο και για τη δημοσιογραφία και για την πόλη, ο Γιώργος Τούλας, κλείνει τα 60, δεν το κρύβει, το φωνάζει, το γιορτάζει. Ο Χρήστος Σιδερίδης απέναντί μου μου δείχνει και γλυκά κεράσματα. Α, εκεί είναι τα γλυκά που κερνάει ο Τούλας. Για να βγω έξω να δω τι έφερε, για να δω το τραγούδι αφιερωμένο βεβαίως.

Σοκολατένιες λιχουδιές έφερε ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τούλας για να γιορτάσει τα 60 του. Σήμερα ο χρόνος θα μας απασχολήσει. Time flies, έγραψε ο Γιώργος στην ανάρτησή του. Θα μας απασχολήσει γιατί θα μιλήσουμε για ένα φωτογραφικό κέντρο που γιορτάζει φέτος τα 20 του χρόνια. Μιλούμε για το φωτογραφικό κέντρο Στερέωσης που ήρθε και άλλαξε κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη, στην εικόνα που έχουμε για το δημόσιο χώρο και την τέχνη και στην εικόνα που έχουμε για τη φωτογραφία. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάντως πέρασαν 20 χρόνια από όταν πρώτο συστήθηκε το φωτογραφικό κέντρο Στερέωσης. Θα μας απασχολήσει πολύ και συμπτωματικά σήμερα έπεσα πάνω σε μία ανάρτηση που είναι ιδιαίτερα γοητευτική, αλλά συμπυκνώνει και όλες αυτές τις σκέψεις που μοιραζόμαστε τώρα παρέα. Ο Κώστας Κωστάκος έκανε αυτή την ανάρτηση. Ο Κώστας Κωστάκος είναι δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου. Τον γνωρίσαμε ως old boy να γράφει για σινεμά και να τον διαβάζουμε και να τον παρακολουθούμε ξέπνοα πολλά χρόνια πίσω. Σήμερα ανέβασε λοιπόν μία φωτογραφία του Ray Fiennes και της Christine Scott Thomas από τον Άγγλο ασθενή που συμπληρώνει 30 χρόνια και γράφει ο Κώστας Κωστάκος. Όταν πρωτοβλέπεις μια ταινία την εποχή που βγαίνει, είστε μόνο εσύ και η ταινία. 30 χρόνια αργότερα μπαίνει ανάμεσά σας και ένα σκάνδαλο. Το σκάνδαλο της νιώτης, όχι μόνο του Fiennes, της Christine Scott Thomas και της Binoche, αλλά και του Colin Firth και του Νταφόε. Κοίτα τους πώς ήταν τότε. Όταν τους πρωτοείδες, το τότε ήταν και για σένα και για εκείνους τώρα. Οπότε δεν ήξερες, δεν φανταζόσουν, δεν πήγαινε ο νου σου, παρά μόνο θεωρητικά. Έβλεπες την ιστορία τους σαν να υποδίονταν μόνο τους χαρακτήρες τους, σαν όλα τα άλλα πάνω τους να ήταν αδιαφυσβήτητα, σαν η νιώτη τους να ήταν παντοτινή και όχι κι αυτή ένας ρόλος που κάποτε σταματάς να παίζεις. Από την άλλη όμως, we die rich with lovers and tribes, taste we have swallowed, bodies we have entered and swam up, like rivers, fears we have hidden in, like this wretched cave, I want all this marked on my body. Τελειώνει αυτή την ανάρτηση ο Κώστας Κωστάκος με ένα απόσπασμα από τον Άγγλο ασθενή που λέει σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση: πεθαίνουμε πλούσιοι με τους εραστές και τις φυλές και τις γεύσεις που έχουμε καταπιεί, τα σώματα στα οποία έχουμε μπει και κολυμπήσει σαν να ήταν ποτάμια, φόβους στους οποίους έχουμε κρυφτεί όπως αυτή εδώ η άθλια σπηλιά. Θέλω όλα αυτά να είναι χαραγμένα στο σώμα μου.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, δεν είπαμε ακόμα ποιοι είμαστε, να το πούμε τώρα. Γιατί περνάει η ώρα, μέχρι τις 3 ένα άμπλετ για το δρόμο. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου και εσείς βεβαίως στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ με 4 πλέον τρόπους επικοινωνίας ολοδικούς μας για να μπορέσουμε να αλληλεπιδράσουμε, να ανταλλάξουμε και να κάνουμε αυτή την εκπομπή όχι ένα μονόλογο, αλλά ούτε καν ένα διάλογο, αλλά ένα τόπο συνάντησης. Μόνο έτσι έχει νόημα και σημασία. 23 13 33 8 4 56 το τηλέφωνο, ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει το SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Ξέρω, περιμένετε με αυτόν τον τρόπο προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη που κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Υπάρχει το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM R3. Μια χαρά λειτουργεί για την επικοινωνία μας. Και βεβαίως προσφάτως έχουμε και το Viber πια, που είναι άλλος ένας γραπτός τρόπος επικοινωνίας, εντελώς δωρεάν, αν αποθηκεύσετε το κινητό τηλέφωνο 69 30 07 82 91. Μην νομίζετε ότι το έχω μάθει απ' έξω το νούμερο. Μαθαίνουμε ποια νούμερα απ' έξω. Μόνο το δικό μας, και αν. Και αυτό παίζεται. Καμιά φορά με ρωτάνε ποιο είναι το σταθερό και δεν θυμάμαι να απαντήσω. Λοιπόν, αποθηκεύστε το όμως, γιατί μια χαρά λειτουργεί η επικοινωνία μας με το Viber. Τώρα, όσον αφορά τις προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη που μου ζητήσατε χθες και γι' αυτό και έσπευσα να τη ζητήσω και εγώ από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, δεν υπάρχουν, γιατί η παράσταση, λέει, είναι, μαντέψτε ποια είναι η φράση της μόδας για το θέατρο, έπαιξε πάρα πολύ φέτος, sold out.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στον 958, όπως ακούσαμε και στο σηματάκι, τι λέγαμε και κλαίγαμε, λέγαμε για το sold out της Λυσιστράτης. Είναι πολύ ωραίο μια παράσταση να καταφέρνει να τραβήξει τόσο πολύ το ενδιαφέρον των θεατών, ώστε να εξαντλούνται οι θέσεις πριν ο κόσμος φτάσει εκεί για να πάει στο ταμείο. Το θέμα είναι να είναι μια παράσταση που αξίζει πραγματικά αυτό το ενδιαφέρον. Λέγαμε χθες για τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Αστέρη Πελτέκη, πως το φωτογραφικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας έτσι παραπέμπει σε μια παράσταση που έχει στόχο το ταμείο. Είναι και οι ηθοποιοί που παίζουν ιδιαιτέρως δημοφιλείς από τηλεοπτικές τους επιτυχίες, και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Κρατερός Κατσούλης και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Μένει να δούμε την παράσταση για να έχουμε μια συνολική άποψη για το έργο. Ένας άλλος λόγος που η παράσταση είναι sold out είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί δεύτερη παρουσίαση μεθαύριο. Έχουμε συνηθίσει όταν κάνει πρεμιέρα το κρατικό την καλοκαιρινή του παραγωγή στο θέατρο Δάσος να έχουμε μία διπλή παρουσίαση, δηλαδή δύο ημέρες, δύο βραδιές παραστάσεων. Εδώ δεν ξέρω γιατί, είναι μία και μετά η παράσταση φεύγει περιοδία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πηγαίνει στη Ρώμη στο θέατρο της Θέατρο Διόστια στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης, πηγαίνει στην Επίδαυρο, θα ξαναγυρίσει στη Θεσσαλονίκη ως ήθιστε τέλη Αυγούστου, αλλά η πρεμιέρα του είναι άπαξ, δηλαδή σήμερα, και δεν έχουμε δεύτερη παρουσίαση, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Πέρσι βεβαίως θυμίζω ήταν πρωτοφανές αυτό που είχε συμβεί με την παράσταση του που είχε σκηνοθετήσει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, που δεν είχε κάνει πρεμιέρα η μεγάλη θερινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Είχε φύγει κατευθείαν στην Επίδαυρο. Γκρινιάζαμε τότε, γκρινιάζουμε και τώρα. Το Κρατικό Θέατρο είναι το μεγάλο δημόσιο θέατρο της Βόρειας Ελλάδας. Αυτός είναι ο ρόλος του. Από εδώ πρέπει να ξεκινάει. Εδώ είναι η βάση του. Και εμάς πρώτα να έχει προτεραιότητα. Εμάς εννοώ τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Συμφωνείς, Χριστό? Το σκέφτομαι, λέει. Δεν ξέρω.

Έχεις ένα point, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, σήμερα εκτός από τη Λυσιστράτη έχουμε δύο συναυλίες με ενδιαφέρον. Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζουν τη Λακούβα στο Soul, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος δυτικά της πόλης. Δύο σημαντικοί εκπρόσωποι, σύγχρονοι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, και ο Γιάννης Διονυσίου από τους καλύτερους ερμηνευτές μας. Ναι, λέει ο Χρήστος, γιατί ο Χρήστος ξέρει, ο Χρήστος είναι σολίστ στο μπουζούκι, δεν είναι μόνο ο μαέστρος μας στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, και ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι και συνθέτης και στιγουργός και ενορχιστρωτής των τραγουδιών του και τραγουδιστής. Έχουμε τώρα τη συνεργασία του στη Λακούβα. Ωραία πρόταση για σήμερα το βράδυ, ωραιότατη πρόταση, και η πρόταση των Γκίτιγκι που συναντούν τους Thrax Punks στη Μονή Λαζαριστών. Μην μου πείτε ότι σας αφήνει αδιάφορους αυτή η συνάντηση. Ταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντέφια και κλαρίνα στο τέρμα. Και γλυκερία στο Θέατρο Κήπου, καφέ Αμά της Πόλης και της Μύρνης. Βεβαίως έχουμε και μία πρόταση για μία πολύ ωραία βόλτα στη Νέα Παραλία. 99 ώρες στερέωσης. Είπαμε, το Φωτογραφικό Κέντρο Στερέωσης γιορτάζει τα 20 του χρόνια και όπως συνηθίζει, νομίζω αδιαλείπτως και τα 20 χρόνια, μας δίνει μία έκθεση φωτογραφιών των σπουδαστών του, μια έκθεση στο δρόμο που διαρκεί 99 ώρες, ούτε καν 100.

0: Και αφού μιλούμε για την έκθεση 99 ώρες, 99 hours στερέωσης on view, έπρεπε να παίξουμε Μάνο Μιλωνάκη, αλλά θα επανορθώσουμε σε λίγο και θα ακούσουμε βεβαίως Μάνο Μιλωνάκη. Έπρεπε να παίξουμε Μάνο Μιλωνάκη, γιατί ο Μάνος Μιλωνάκης θα είναι σήμερα στο πάρκο εκεί στον κήπο του απογευματινού ήλιου, στη Νέα Παραλία, και θα παίξει την υπέροχη μουσική του. Αγαπάμε Μάνο Μιλωνάκη, αλλά αγαπούν και στο στερέωσης τον Μάνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει για αυτή την έκθεση στην παραλία. Σωστά τα λέω, Κοσμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Εσείς ελπίζουμε να είστε καλύτερα, μια που γιορτάζετε.
1: Είμαστε λίγο ηλιοκαμένοι εμείς.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Με την έκθεση. Ναι, εντάξει, θα θέλαμε και λίγο σκιά. Τώρα αρχίζει στην ευχιά, αρχίζουμε να αγχωνόμαστε.
0: Μήπως βρέξει, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Πάμε στο άλλο στάδιο. Κάτι λέει για 6 ώρα, την Πέμπτη μιλάει για καταιγίδες και 8 μποφόρ, το οποίο για μας είναι το χειρότερο. Αλλά δεν πτωούμαστε. Εντάξει, να σας αστάθμητος παράγοντας ο καιρός.
0: Όταν αποφασίζει να βγει κανείς στον υπαίθριο χώρο, παίρνει ένα τέτοιο ρίσκο.
1: Φυσικά. Ναι,
0: και εσείς πριν 20 χρόνια ήσασταν αρκετά τολμηροί για να πάρετε το ρίσκο να βγείτε στο δημόσιο χώρο και να ανοίξετε και ένα δρόμο με αυτόν τον τρόπο. Έλεγα για το Μάνο Μιλωνάκη που θα παίξει μουσική.
1: Ωραία, απόψε. Να κάνω μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι.
1: Ο Μάνος Μιλωνάκης έχει παίξει και παλιότερα, φυσικά είναι φίλος μας, είναι εκπληκτικός μουσικός, λατρεύουμε τη μουσική του και τον εκτιμάμε ιδιαίτερα. Σε κάποια άλλα γένεια είχε παίξει live, είχε παίξει με το πιάνο του και είχε και κάποιος ακόμα που έπαιζε βιολί, ήταν πολύ ωραία. Σήμερα θα είναι ο Μάνος Μιλωνάκης εδώ ως DJ. Θα παίξει και
0: μάλιστα
1: δικά του πράγματα, αλλά θα παίξει και άλλων πράγματα, δηλαδή θα είναι σαν DJ σήμερα.
0: Και αυτό μας αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ποια είναι λοιπόν η σχέση σας με το Μάνο και τη μουσική του?
1: Έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Πέρα από εδώ στην έκθεση που έχει παίξει live, έχουμε οργανώσει με το Μουσείο Φωτογραφίας ένα μεγάλο φεστιβάλ φωτογραφίας πριν από κάποια χρόνια. Bridges ονομάζονταν, το 2018. Και ο Μιλωνάκης έπαιξε live σε κάποια screenings που κάναμε με φωτογράφους από τη Μεσόγειο, νέους μέχρι 30 χρονών. Και ο Μιλωνάκης είχε παίξει 3 live στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά, μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής ή μέσα στο Μέγαρο Μουσικής. Οπότε η σχέση μας είναι δυνατή, ρε παιδί μου, έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές.
0: Είναι 3 μέρες η
1: είναι
0: έκθεση.
1: Είναι 5 μέρες, θα είναι μέχρι το Σάββατο. Σάββατο 12 ώρα το βράδυ θα αρχίσουμε να ξεστήνουμε την έκθεση. Την πρώτη μέρα είπαμε θα είναι ο Μιλωνάκης, θα παίζει μουσική. Τη δεύτερη μέρα θα παίξει live μουσική ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν ξέρω το επίθετό του, είναι μουσικός του δρόμου, εκπληκτικός. Deep Soul είναι το όνομά του, τέλος πάντων, στο Instagram. Του ζήτησα ότι μου αρέσει η μουσική του, είναι πολύ ατμοσφαιρική και χρησιμοποιεί διάφορα όργανα και κρουστά και διάφορα τέτοια και ηλεκτρική κιθάρα, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και αύριο θα παίξει αυτός, τη Τετάρτη, και την Πέμπτη έχουμε κανονίσει με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Μας έκαναν την τιμή και μας έδωσαν χαρά να προβάλλουμε εδώ μια ταινία του 2025, το Nouvelle Vague. Αν όλα πάνε καλά με τον καιρό, αυτό είναι το πρόγραμμα μέχρι την Πέμπτη.
0: Και μετά, μέχρι το Σάββατο είναι η έκθεση, είπες Μάνο.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν θα έχουμε κάποιο δρόμενο την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα γιορτάσουμε εδώ με τους μαθητές μας. Έτσι θα είναι μια προσωπική γιορτή, τέλος πάντων.
0: 99 ώρες λοιπόν είναι 5 μέρες και 5 νύχτες.
1: Ακριβώς, δηλαδή από τις 10 η ώρα μέχρι τις 12 τέλος πάντων του Σαββάτου θα έχουμε συμπληρώσει τις 99 ώρες.
0: Λοιπόν, έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές για τον τίτλο αυτής της έκθεσης και για τις 99 ώρες που έχετε διαλέξει να μην είναι 100 για να αφήνουν κάτι για να επιστρέψει κανείς μέσα στα χρόνια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη δουλειά σας.
1: Και θέλω πολύ παλιότερα, όταν ακόμα κάναμε την έκθεση στον πεζόδρομο της Ικτίνου και της Εύξηδος, γιατί τα πρώτα χρόνια εκεί γινόταν η έκθεση. Εδώ φέτος κλείνουμε 10 χρόνια νομίζω που είμαστε στον κήπο του απογευματινού ήλιου στην παραλία.
0: Για να θυμηθούμε λοιπόν πώς ξεκινήσατε πριν από 20 χρόνια, Κοσμά.
1: Πολύ ωραία και όμορφα και οικογενειακά. Δηλαδή, 4 φίλοι με κοινή αγάπη την φωτογραφία. Φτιάξαμε έναν χώρο για να κάνουμε τα δικά μας project, τέλος πάντων. Ένα σκοτεινό θάλαμο για να τυπώνουμε τις φωτογραφίες μας, ένα στούντιο για να φωτογραφίζουμε, μια βιβλιοθήκη με τα αγαπημένα μας βιβλία. Και αρχίσαμε μετά όμως να λειτουργούμε σαν σχολή, γιατί είδαμε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα τέτοιο κάποια στιγμή και ότι υπήρχε κόσμος που θα ήθελε να μάθει, και φτάσαμε σήμερα. Σε αυτή την έκθεση σήμερα είναι 140 μαθητές. Από όλα τα τετράμινα.
0: Ποιοι είσαστε οι τέσσερις?
1: Κοσμάς
0: Παυλίδης, εσύ.
1: Ο Κοσμάς Παυλίδης, ο Μάνος ο Παπαδόπουλος, ο Άγγελος ο Ζημάρας και ο Πασχάλης ο Τσεϊνές.
0: Λοιπόν, λένε ότι η φωτογραφία καταφέρνει με έναν τρόπο να παγώσει το χρόνο ή έστω να διασώσει μια στιγμή από το χρόνο. Ποια θα ήταν η φωτογραφία που θα περιέγραφε τη δική σας εκκίνηση, εκείνη τη στιγμή δηλαδή που ξεκινούσατε να φτιάξετε το στερέωσης?
1: Κοίταξε, όταν θυμάμαι τις σκηνές ως φωτογραφίες, όταν αποφασίσουμε να ρίξουμε τη στερέωση, θα πω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθα, ένιωθα πολύ άσχημα, πιεσμένος και στρεσαρισμένος. Και εγώ και οι τρεις φίλοι μου, όπως σας είπα πριν, γιατί πήραμε έναν χώρο ο οποίος, νοικιάσαμε έναν χώρο ο οποίος ήταν κατεστραμμένος και κλειστός για 40 χρόνια, δεν χρησιμοποιούνταν, και το μετατρέψαμε σε στερεώς, έναν χώρο που έχει γκαλερί, βιβλιοθήκη, που έχει ένα στούντιο, που έχει δύο αίθουσες για μαθήματα, που έχει ένα σκοτεινό θάλαμο. Οπότε ήταν μια περίοδος που με τα χέρια μας, οι τέσσερις εμείς και ο πατέρας μου, φτιάξαμε το μαγαζί με τα χέρια μας. Δηλαδή η στερέωση την έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Πολλές φορές από την απόγνωσή μας γράφαμε σημειώματα και τα αφήναμε κάτω από το ξύλινο πάτωμα και το κλείναμε. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή αυτά θα σηκωθούν τα ξύλινα πατώματα, από κάτω θα βρούμε μηνύματα και σημειώματα που αφήναμε για το πώς αισθανόμασταν και όλα αυτά. Εργαλεία σίγουρα αφήναμε, φωτογραφίες και διάφορα τέτοια.
0: Εξαιρετικό. Αυτό θα είναι εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα είναι. Ήταν μια δύσκολη περίοδος τώρα. Εντάξει, στην αρχή ξεκινήσαμε με χαρά, με ενθουσιασμό. Είπαμε σε 2 μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Τελικά μας πήρε 11 μήνες και δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι. Αλλά είπαμε, αν δεν ορίσουμε ημερομηνία εγγενείων, δεν θα ανοίξουμε ποτέ. Γιατί ήμασταν και τελειομανείς. Ορίσαμε ημερομηνία. Θυμάμαι στα εγγένεια, μέχρι μισή ώρα πριν να έρθει ο κόσμος, εμείς ακόμα βάφαμε κάποιες ατέλειες.
0: Πότε έγινε αυτό, η πρώτη έκθεση φωτογραφίας στο δρόμο με τον τίτλο 99 ώρες?
1: Έγινε το 2006.
0: Ακριβώς, δηλαδή 20 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Πώς αποφασίσατε να βγείτε στο δρόμο? Νομίζω ότι ήσασταν, αν όχι η πρώτη, από τις πρώτες ομάδες που επέλεξαν το δημόσιο χώρο για να...
1: Δεν μπορώ να... Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να το πω. Θα ακουστεί και εγωιστικό αν πω ότι ήμασταν οι πρώτοι από τους πρώτους. Εγώ τώρα ζω τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν συνηθιζόταν ακόμα.
1: Ναι, μετά άρχισε να γίνεται όμως μια πρακτική, δηλαδή. Άρχισε να γίνεται. Τώρα τελευταία αλήθεια είναι ότι σταμάτησε πάλι να γίνεται για κάποιους λόγους. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, αλλά έχουν σταματήσει να γίνονται δράσεις σε εξωτερικούς χώρους. Αλλά... Εντάξει, δεν ξέρω αν ήμασταν οι πρώτοι. Εμείς πάντως θέλαμε, κάποια στιγμή μαθητές, θέλαμε να δείξουμε την πρόοδό τους, έτσι, να αισθάνονται περήφανοι για τον εαυτό τους, οι δικοί τους άνθρωποι να δουν τι κάνουν, και λέμε, δεν χωράνε όλοι οι μαθητές μέσα στη στερέωση. Και λέμε, καλοκαίρι τώρα, δεν κατεβαίνει πολλοί κόσμο στην γκαλερί, τους θεωρεί αποστηρωμένους χώρους, κάπως τους φοβούνται. Εγώ τις λατρεύω τις γκαλερί, δεν έχω τέτοιο ζήτημα. Απλά λέμε, ας το βγάλουμε έξω, να δουν όλοι οι άνθρωποι. Είτε έρθουν για την έκθεση συγκεκριμένα, είτε απλά είναι περαστικοί, ας δούνε 2-3 φωτογραφίες, 4-5, 100. Μπορεί κάτι να τους ξυπνήσει, μπορεί...
0: Τι αλλάζει όταν η τέχνη κατεβαίνει στο δρόμο, όταν η φωτογραφία πιο συγκεκριμένα κατεβαίνει στο δρόμο και συναντάει το θεατή, αντί να τον περιμένει να πάει να τη βρει στην γκαλερί?
1: Ναι, επειδή... Δεν θα έρθει το φωτογραφικό. Το φωτογραφικό κοινό είναι περιορισμένο. Τώρα, μη γελιόμαστε. Είναι περιορισμένο. Ας γίνουν και κάποια πράγματα που είναι ανοιχτά για όλους. Και αυτούς που μπορεί να μην έχουν κάποια σχέση με τη φωτογραφία. Μπορεί να νομίζουν ότι δεν αγαπούν τη φωτογραφία. Ίσως κάτι να τους γεννήσει μέσα στο μυαλό της, ίσως να αλλάξουν γνώμη. Απλά είναι, υπάρχει αυτή η αμεσότητα με τον κόσμο. Εδώ συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο τώρα άνθρωποι έρχονται και τρέχουν το πρωί, κάνουν το τζόκινγκ, το απόγευμα, το βράδυ, αλλάζουν δρόμο και περνάνε μέσα από τις φωτογραφίες για να δούνε. Κέρδος είναι αυτό.
0: Είναι κέρδος. Βέβαια είναι ένας διαφορετικός διάλογος με την, με την τέχνη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός που γίνεται στο δρόμο και όχι κατ' επιλογή.
1: Ναι, μπορεί να είναι ένα στιγμιαίο φλερτ για κάποιον όμως. Εντάξει, κάποιος μπορεί να περάσει, να μην δώσει σημασία. Οι περισσότεροι θα σου πω ότι υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες σταματούν και θα τις δούνε. Δηλαδή σχεδόν όλοι θα περάσουν, κάτι θα τους τραβήξει το ματί, είναι αυτό το φλερτ το οποίο για μένα είναι γοητευτικό. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη φωτογραφία, εμείς όλοι εδώ και στη σχολή δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι θέλουμε να τους μάθουμε φωτογραφία, τα τεχνικά μέρη και όλα αυτά, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους περάσουμε, να τους εξηγήσουμε γιατί αγαπάμε εμείς τη φωτογραφία, τι ερωτευόμαστε στη φωτογραφία, πράγματα που δεν πάει το μυαλό τους, που ξεφεύγουν από την επιφάνεια της εικόνας, από αυτό που θα δούμε.
0: Για πείτε μας και εμάς, γιατί αγαπάτε τη φωτογραφία, τι προσέχετε στη φωτογραφία που δεν πάει το μυαλό μας.
1: Κοίταξε, η κάθε φωτογραφία, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, όχι όλες, οι οποίες κουβαλάνε μια ιστορία. Εγώ για να μιλήσω για αυτό το πράγμα, επειδή κάθε φωτογραφία μεταφέρει διαφορετικά πράγματα, φέτος αποφάσισα και έκανα μια σειρά από podcast, τα οποία ασχολούνται με αυτό ακριβώς το ζήτημα. Έχω επιλέξει φωτογραφίες που αγαπώ και μιλάω με ιστορικά στοιχεία ή πράγματα που λένε οι ίδιοι φωτογράφοι ή οι άλλοι που λένε για αυτές τις φωτογραφίες. Και ανακαλύπτω και υπάρχουν ιστορίες που μεταμορφώνουν τελείως την εικόνα. Δηλαδή, μαθαίνεις την ιστορία και λες, όχ, δες τι έμαθα τώρα, δες. Και βλέπεις με άλλο μάτι τη φωτογραφία. Αλλά είναι τόσο πολλά διαφορετικά. Δηλαδή τώρα,
0: από την εποχή που ξεκινούσατε, Κοσμά, έχουν αλλάξει τόσα πολλά.
1: Ναι.
0: Γενικά, αλλά και στη φωτογραφία. Εξαιτίας της τεχνολογίας. Έχει αλλάξει η τεχνολογία πάρα πολύ και αναρωτιέμαι πόσο επηρεάζει αυτό την ίδια την τέχνη της φωτογραφίας αλλά και τον τρόπο που εσείς δουλεύετε και διδάσκετε τη φωτογραφία.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: έχουν αλλάξει κάπως.
0: Όλα, υπάρχει το κινητό. Δεν υπήρχε το 2006 το κινητό ως επιλογή για φωτογραφία. Δεν φωτογραφίζαμε με τα κινητά μας ακόμα.
1: Ναι, αυτός ο τρόπος φωτογράφησης με το κινητό. Τώρα, εντάξει, εγώ θα πω απλώς την άποψή μου. Εγώ είμαι ο Κοσμάς, είναι μια ακόμα άποψη αυτό που θα πω.
0: Τη δική σου άποψη ζητάμε.
1: Ναι, πιστεύω ότι έχει κάνει κακό στη φωτογραφία. Έχει κάνει κακό με διάφορους τρόπους. Αυτή η αμεσότητα, η ευκολία οδηγεί και στην απαξίωση της εικόνας. Οι ειδικοί λένε ότι και οι θεωρητικοί της τέχνης, ότι κάθε μέρα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο πολλά εκατομμύρια φωτογραφιών. Ναι. Χάνουν λίγο την αξία τους. Απαξιώνεται κάπως όλο αυτό. Επίσης, οι φωτογραφίες μένουν στο κινητό και μένουν στους σκληρούς δίσκους. Αυτό το ότι δεν τυπώνουμε πια φωτογραφίες και επιλέγουμε να τις έχουμε στο κινητό μας, στο σκληρό δίσκο ή σε έναν υπολογιστή, χάνει και αυτή την επαφή με το. Δηλαδή, πώς αισθανόμασταν όταν κρατούσαμε ένα βινίλιο στο χέρι μας και πώς αισθανόμασταν αν τον ίδιο δίσκο τον είχαμε σε MP3 στον υπολογιστή. Δεν είναι η ίδια η σχέση. Πάλι, του Κοσμά η άποψη, έτσι, δικιά μου άποψη. Αλλά η ψηφιακή τεχνολογία δεν έχει κάνει κακό στη φωτογραφία. Μόνο για το κινητό μιλάω. Δηλαδή, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δεν έχουν κάνει κακό. Δεν είναι ένα μέσο που κάνει κακό. Απλά αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε. Επεμβαίνει στον εγκέφαλό μας, δηλαδή. Το ότι έχει τη μηχανή και μπορεί να τραβήξει πάρα πολλές εικόνες, μας κάνει λίγο πιο ανοργάνωτους, λίγο πιο απίθαρχους, λίγο. Δεν το σκεφτόμαστε πολύ στο
0: πώς θα
1: πάρουμε.
0: Αυτοί είναι όμως πια
1: εικόνα.
0: Οι μαθητές σας. Εννοώ ότι οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς να τους διδάξετε φωτογραφία είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με το κινητό στο χέρι και έχουν
1: Ωραία.
0: Μάθει να φωτογραφίζουν με το κινητό ασταμάτητα.
1: Και με τις ψηφιακές τους μηχανές. Και έρχονται λοιπόν στη στερεώση, όπου από τα 6 τετράμινα, από το τριετές πρόγραμμα, το πρώτο τετράμινο, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φωτογραφίζουν με μηχανές με φιλμ, συγκεκριμένα ασπρόμαυρο, για να μάθουν και να τυπώνουν και να εμφανίζουν τα φιλμ και να τυπώνουν τις φωτογραφίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά τη φωτογραφία μετά. Ακόμα και όταν θα πιάσουν το κινητό τους ή την ψηφιακή τους φωτογραφική μηχανή, είναι πιο προσεκτικοί, δηλαδή τους κάνει καλό. Αποκτούν άλλη σχέση με τη φωτογραφία. Το ότι εμείς χρησιμοποιούμε το σκοτεινό θάλαμο και τις μηχανές φιλμ δεν είναι κανένα κατάλοιπο ρομαντισμού. Για μας είναι μεθοδολογία εκπαιδευτική.
0: Mm-hmm.
1: Αποκτούν άλλη σχέση με τη φωτογραφία. Και δεν είναι το ότι το λέω εγώ αυτό. Το λένε και οι ίδιοι, το αισθάνονται. Εμείς τα συζητάμε αυτά με τους μαθητές. Όλοι θα πούν το ίδιο πράγμα. Από τότε που άρχισα να τραβάω με φιλμ, έχω γίνει πιο λιτός, πιο προσεκτικός, πιο πειθαρχημένος όταν φωτογραφίζω. Και εκτιμάνε αλλιώς τις φωτογραφίες τους. Και επίσης τυπώνουν και τις εικόνες τους.
0: Και τι γίνεται όταν τελειώνουν τη σχολή και φεύγουν από τα μαθήματα, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το φιλμ ή επιστρέφουν
1: στο
0: κινητό?
1: Από το πρώτο τετράμινο μέχρι το έκτο τετράμινο, δηλαδή σε αυτή την πορεία των 2,5-3 ετών μαθημάτων, πολλοί συνεχίζουν σε όλα τα τετράμινα με φιλμ, άλλοι χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τους, αλλά πιο συνειδητά, με έναν διαφορετικό τρόπο, είναι λίγο πιο προσεκτική. Πιο προσεκτική.
0: Mm-hmm. Φέτος έχετε 138 φωτογράφους, διαβάζω. Σωστά διαβάζω.
1: Ναι, 138, σωστά.
0: Τι έχεις να μας πεις για τη φετινή έκθεση, για τα φετινά έργα που θα δούμε από αυτούς τους 138 φωτογράφους? Υπάρχει κάποιο κοινό νήμα που ενώνει?
1: Όχι,
0: τη δουλειά αυτής της νέας γενιάς ανθρώπων?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο κοινό νήμα να ενώνει τις δουλειές όλων αυτών, εκτός από το τελευταίο τετράμινο εδώ που εκθέτουν οι μαθητές, δηλαδή οι τελειόφτοι του 6ου έτους και του 5ου έτους, οι οποίοι δουλεύουν συγκεκριμένα πάνω σε ένα project. Δηλαδή αρχίζουν και σκέφτονται σαν να φωτογραφίζουν για να κάνουν ένα βιβλίο με μια κοινή γλώσσα φωτογραφική, με μια ιστορία να ενώνει όλες τις εικόνες, να περιέχει μια αφήγηση. Δεν κυνηγάνε τις όμορφες εικόνες απλώς, θέλουν οι φωτογραφίες να έχουν συνοχή μεταξύ τους. Αυτή είναι και ούτως ή άλλως αυτό που συμβαίνει και στη σύγχρονη φωτογραφία τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν όλο το project εδώ και αυτοί έχουν δύο φωτογραφίες. Απλά είναι ένα μικρό μέρος ενός σύνολου πολλών έργων όπου συνθέτουν μια κοινή ιστορία.
0: Mm-hmm. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι το κοινό νήμα σε όλες αυτές τις φωτογραφίες, σε όλους αυτούς τους δημιουργούς, είστε εσείς.
1: Είναι
0: όλοι μαθητές της στερέωσης και μέσα στα 20 χρόνια είχατε πάρα πολλούς μαθητές.
1: Πάρα πολλούς μαθητές. Πάρα πολλούς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Έχουμε γνωρίσει τόσους πολλούς ανθρώπους και τους έχουμε προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτό που αγαπάμε. Είμαστε τυχεροί. Αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας. Δεν κουραζόμαστε ποτέ αφού αγαπάμε τη δουλειά μας τόσο. Και έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύ καλό. Και για κάποιο λόγο, όποιος έρχεται στη στερέωση, είναι καλό παιδί. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή,
0: είναι ή το κάνετε εσείς καλό παιδί?
1: Όχι, έρχονται. Δηλαδή δεν έχει έρθει μια φορά στα 20 χρόνια κάποιος να πούμε πώς ήρθε αυτό στη στερέωση. Δεν κολλάει στη στερέωση. Ποτέ. Δεν ξέρω τι μαγικό πράγμα γίνεται, αλλά συμβαίνει έτσι.
0: Και
1: αυτό.
0: Τι γίνεται όταν αυτοί οι άνθρωποι τελειώσουν τη σχολή, μένουν κοντά στη φωτογραφία, μένουν κοντά στις στερέωσεις, έχουν περάσει 20 χρόνια, που σημαίνει ότι οι πρώτοι σας μαθητές έχουν μεγαλώσει όπως και οι στερέωσεις, έτσι? Και ενώ
1: φυσικά
0: τότε μπορεί να ήταν 25-30 χρονών, τώρα να είναι 50-άριδες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μαθητές από 18 χρονών μέχρι 60 χρονών. Έτσι πάντα υπάρχει αυτό. Όχι μόνο για τη σημερινή έκθεση. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς τα τελειώνουν. Ένα μικρό ποσοστό, μεγαλούτσικο τώρα, ας μην πω μικρό, ακολουθούν τη φωτογραφία επαγγελματικά. Ένα άλλο ποσοστό συνεχίζει να φωτογραφίζει για όλη τη ζωή, παράλληλα με τις δουλειές που κάνουν και θέλουν να δημιουργήσουν ένα βιβλίο, θέλουν να κάνουν εκθέσεις, κάνουν στο φεστιβάλ. Δηλαδή έχουμε και αυτούς που συνεχίζουν το δημιουργικό, το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή κρατούν στη ζωή τους τη φωτογραφία ως μέσο έκφρασης, έτσι κάτι από την ψυχούλα τους να γίνει. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παραμένουν φίλοι μας. Δηλαδή θα περάσουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, να τα πούμε, να δουν κανένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη μας. Αλλά με τους περισσότερους κρατάμε σχέση. Δηλαδή σήμερα εδώ έρχονται πάρα πολλοί μαθητές από αυτά τα 20 χρόνια που έχουν περάσει. Πάντα, σε κάθε έκθεση που κάνουμε.
0: Αν σε ρωτούσα λοιπόν, Κοσμά, για ποια επιτεύγματα της στερέωσης είστε περήφανοι μετά από 20 χρόνια και πώς θα χαρακτηρίζατε τη στερέωση? Φωτογραφικό κέντρο, Σχολή φωτογραφίας.
1: Σχολή φωτογραφίας. Είμαστε μια σχολή φωτογραφίας. Μαζί με γκαλερί, μαζί με μια πολύ ωραία και σπάνια βιβλιοθήκη. Κάνουμε πάρα
0: πολλές
1: παρουσιάσεις.
0: Γιατί εσύ σχεδόν μας περιέγραψες μια κοινότητα ανθρώπων εδώ.
1: Ναι, ναι. Όχι σχεδόν την περιέγραψα, είναι μια κοινότητα ανθρώπων. Δηλαδή όσοι έχουν περάσει από τη στερέωση παραμένουν μέσα σε αυτή την κοινότητα. Είναι για μένα ένα επίτευγμα είναι αυτό της κοινότητας. Δυνατή, ενωμένη κοινότητα που κρατάει φιλικές σχέσεις δυνατές. Όχι μόνο με εμάς και μεταξύ τους. Δηλαδή εδώ γεννιούνται σχέσεις φιλικές 50χρονων με 20χρονων, ας πούμε, και συνομιλούν και συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους. Όχι μόνο στους χώρους τέχνης ή μόνο σε στερέωση, εννοώ και σε παρέες και όλα αυτά. Δηλαδή, για μένα ένα μεγάλο επίτευγμα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίσαμε και μας γνώρισαν και κρατάμε επαφές. Και αισθάνομαι ότι έχουμε βάλει και ένα μικρό λιθαράκι ώστε ο φωτογραφικός κόσμος, η φωτογραφική κοινότητα της Θεσσαλονίκης να μεγαλώσει.
0: Επομένως, βλέποντας τη φωτογραφία που μπορεί να μην είναι υπαρκτή, αλλά τη συζητήσαμε στην αρχή της κουβέντας μας, τη φωτογραφία της εκκίνησης της ομάδας σας πριν από 20 χρόνια, τη δική σου, του Άγγελου, του Πασχάλη και του,
1: Μάνου,
0: μέσα στην αγωνία αλλά και τα όνειρα, 20 χρόνια μετά πώς θα τη διάβαζες αυτή τη φωτογραφία? Από απόσταση.
1: Πιστεύω ότι αυτά που καταφέραμε δεν τα ονειρευόμουν να καν. Εννοώ ότι σας είπα, εκείνη η φωτογραφία θα ήταν κάπως έτσι. Ήμασταν κάπως, υπήρχε αυτή, αισθανόμασταν μια ανασφάλεια. Αισθανόμασταν πάμε να κάνουμε κάτι που αγαπάμε, αλλά ήμασταν μέσα στην ανασφάλεια. Τώρα εκεί σε ένα υπόγειο κλεισμένοι 11 μήνες να χτίζουμε και να περνάμε ξύλινα πατώματα και γυψουσανίδες και να βάφουμε και ρεύματα και υδραυλικά. Ήμασταν κάπως χαμένοι. Δεν θα μπορούσα ποτέ εκείνη τη στιγμή να φανταστώ ότι θα κάναμε τελικά αυτό που κάναμε.
0: Τι ώρα ξεκινάτε σήμερα?
1: Σήμερα στις 9.30.
0: Να ευχηθούμε να το απολαύσετε.
1: Όλο, πάρα πολύ.
0: Όλο το πενταήμερο εκεί στον κήπο του απογευματινού ήλιου και τις 99 ώρες της φετινής 20ης διοργάνωσης και να ευχηθούμε να τα εκατοστήσετε.
1: να ευχηθείτε, εντάξει. Εμείς θα χαρούμε πολύ να σας δούμε σήμερα εδώ και θα χαρούμε και πολύ αν ο καιρός μας κάνει το χατήρι. Τα χαρτίρια μας έτσι τα μικρά μέχρι το Σάββατο.
0: Είσαστε έτσι κι αλλιώς ρυψοκίνδυνοι, έχετε βγει εδώ και χρόνια στον υπαίθριο χώρο και είσαστε έτοιμοι και για αυτή την πρόκληση των καιρικών συνθήκων που αλλάζουν. Πάμε να ακούσουμε παρέα Μάνο Μιλωνάκη, με τον οποίο ξεκινάτε, είπαμε, όχι με την ιδιότητα του μουσικού αλλά με την, και τη συνθέτη, αλλά με την ιδιότητα του DJ απόψε στο,
1: σωστά,
0: στον
1: ναι,
0: κήπο.
1: Ναι. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να τον έχουμε κοντά μας, δηλαδή.
0: Κοσμά Παυλίδη, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσες στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

Και αφού έτσι πέσαμε λίγο σε μια νοσταλγική διάθεση, από τη μια τα γενέθλια της Λίνας Νικολακοπούλου και από την άλλη τα γενέθλια του Γιώργου Τούλα και από την άλλη τα γενέθλια του Φωτογραφικού Κέντρου Στερέωσης, που είναι ένας πολύ αγαπημένος και σημαντικός πυρήνας αναφοράς για την τέχνη στη Θεσσαλονίκη. Νοσταλγικά κλείνουμε, γιατί ακούμε Μάνο Μιλωνάκη, όχι από την πρόσφατη εποχή του, δηλαδή από την εποχή που μας δίνει εξαιρετικές δημιουργίες, κυρίως γραμμένες για θέατρο, αλλά από την εποχή που τον πρωτογνωρίσαμε στο αξέχαστο σχήμα Your Head in Mine. Ακούμε τα πρωινά drums έτσι καθώς κλείνουμε, και τώρα λέω σιγά σιγά να περάσουμε και στα βραδινά drums, τα nightly drums των Your Head in Mind και του Μάνου Μιλωνάκη, και έτσι να σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου που ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Ένα Σάμλετ για το δρόμο, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8, περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης, Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα Καζαμπλάνκα με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και την Ίγκριντ Μπέρκμαν. Στη Καζαμπλάνκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με έναν άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Στο Θέατρο Κήπου η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει τραγούδια από τους δρόμους του παραδοσιακού και λαϊκού ρεπερτορίου σε μια παράσταση που αναβιώνει την ατμόσφαιρα των ιστορικών καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και χοροδιακών ομάδων. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punk ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντεύχια και κλαρίνα. Οι δύο μπάντες υπόσχονται μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χορό, παράδοση, σύγχρονο ήχο και ατμόσφαιρα μεγάλης παρέας. Στον πολυχώρο Soul SKG, οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Λακούβα, με αφετηρία τα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου αλλά και με επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλία, στη δημιουργία και τη ζωντανή ερμηνεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ζωή Μούσιο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με James, την αγαπημένη μπάντα του ελληνικού κοινού, η οποία κλείνει 40 χρόνια πορείας με 16 δίσκους και πάρα πολλές επιτυχίες, γεμάτους συναυλιακούς χώρους. Και οι James γιορτάζουν όλα αυτά με έναν δίσκο, το Be Opened by the Wonderful, 40 Years Orchestrated, όπου ακούμε δύο τραγούδια. Ξεκινήσαμε με το Sometimes και θα ακολουθήσει το Late από τον ίδιο δίσκο, το Late, το οποίο κλείνει 30 χρόνια κυκλοφορίας. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η αρχή των road movies ξεκινά από την Ελλάδα. Στον δρόμο πρέπει πάντα να γνωρίζεις την αρχή. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ένα είδος road movie, την Οδύσσια. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μέσα στο σπίτι, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να είσαι εκεί έξω. Να ταξιδεύεις, να αναζητάς το άγνωστο. Αυτά είπε ο γνωστός γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders στο 47ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και η κινηματογραφική ενότητα της όμορφης πόλης στον 58 της R3 είναι μια περιπλάνηση ανά τον κόσμο μέσα από ταινίες δρόμου με την υπογραφή διακεκριμένων δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά. Ξεκινάμε με το φιλμ του Stanley Kramer «Είναι ένας τρελός κόσμος» του 1963. Μια τρελή κωμωδία βραβευμένη με Oscar εφέ που συγκεντρώνει ένα αξιοσημείωτο επιτελείο ηθοποιών Spencer Tracy, Ethel Merman, Milton Berle, Jimmy Durante, Mickey Rooney, Buster Keaton, Jerry Lewis. Καθώς η ταινία ανοίγει, ένα αυτοκίνητο που διασχίζει με ταχύτητα την έρημο της Καλιφόρνια προσπερνά άγρια μια τετράδα αυτοκινήτων προτού πέσει σε ένα γκρεμό. Οι οδηγοί των τεσσάρων οχημάτων, ένας νευρωτικός οδοντίατος με τη σύζυγό του, ένα ακόμη ζευγάρι μαζί με την πεθερά, δύο καλλιτέχνες και νεκτωρινών κέντρων και ένας αδιανομέας επίπλων σπέβδουν να βοηθήσουν. Ο οδηγός, λίγο πριν ξεψυχήσει, αποκαλύπτει ότι είναι ο γνωστός εγκληματίας Smiler Krogan και ότι έχει θάψει 350.000 δολάρια σε αποκλοπημαία από μια ληστεία για 15 χρόνια νωρίτερα σε ένα πάρκο στη Σάντα Ροζίτα κάτω από ένα μεγάλο W. Λέγοντας ψέματα στους αστυνομικούς για τα τελευταία λόγια του Krogan, οι ταξιδιώτες επιδίδονται σε ένα τέλειο κυνήγι θησαυρού. Στις άγριες και συχνά καταστροφικές περιπέτειές του στο δρόμο προστίθενται μια έξυπνη Βρετανίδα, ένα συγγενής, ένα πατεώνας και ένα ζευγάρι οδηγών ταξί. Όλοι αυτοί παρακολουθούνται από τον συνταξιούχο αστυνομικό Carl Pepper. Το It's a Mad, Mad, Mad World είναι ένα έργο για την απληστία, την μανιακή επιδίωξη του πλούτου μέσα από ξεκαρδιστικές σκηνές και πολλά πολλά χιλιόμετρα ή καλύτερα να πούμε μίλια δράσης. Η μουσική είναι του Ernest Gold.

Μετά την επιτυχία των δύο φιλμ Pink Panther, ο Blake Edwards καταπιάστηκε με μια ακόμη κωμωδία, το The Great Race του 1965. Ο Jack Lemmon δημιουργεί μια κωμική περσόνα που θυμίζει λίγο Louis de Funès και τον βρίσκουμε να ξανασυνεργάζεται με τον Tony Curtis μετά το «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Συμπροταγωνιστεί Natalie Wood σε έναν από τους ελάχιστους κωμικούς ρόλους της. Πρόκειται για ένα καρτούν ζωντανής δράσης, φόρος τιμής στην slapstick comedy αυτό το φιλμ, δηλαδή την κωμωδία που εμπεριέχει υπερβολική φυσική δραστηριότητα. Το θέμα της ταινίας βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της μεγάλης κούρσας γύρω από τον κόσμο που έγινε το 1908 και έλαβαν μέρος μόλις 6 αυτοκίνητα. Ο μεγάλος Λέσλι, φίλος των κινδύνων της περιπέτειας, πείθει τις κατασκευαστικές εταιρείες αυτοκινήτων πως ένας αγώνας ταχύτητας από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι θα βοηθούσε σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων των αυτοκινήτων. Ο καθηγητής Fate, ορκισμένος αντίπαλος του μεγάλου Λέσλι, προκαλεί τον τελευταίο σε μια αναμέτρηση καθώς σκοπεύει να τον νικήσει με έναν αυτοκίνητο δικής του επινόησης. Ο μεγάλος Λέσλι δέχεται και η μεγάλη κούρσα γύρω από τον κόσμο μόλις ξεκινά υπό τους ήχους του βραβευμένου συνθέτη της 7ης τέχνης Henry Mancini.

Συχάθηκα τη θάλασσα, τον ήλιο, την άμμο. Συχάθηκα να τρώω από κονσέρβες. Συχάθηκα να φοράω συνέχεια το ίδιο φόρεμα. Θέλω να φύγω από εδώ. Θέλω να ζήσω. Έλα. Παίξαμε αρκετά τον Ιούλιο Βέρν. Ας επιστρέψουμε στο αστυνομικό μας μυθιστόρημα με τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα όπλα και τα night clubs. Αυτή είναι μια ατάκα από τον Τρελό Πιερό του 1965. Μια αντιπροσωπευτική ταινία της Nouvelle Vague σε σενάριο και σκηνοθεσία των Jean-Luc Godard με πρωταγωνιστές τον Jean-Paul Belmondo και την Άννα Καρίνα. Ήταν η 10η μεγάλου μήκους ταινία του Godard που κυκλοφόρησε μεταξύ των Alphaville και Masculin Féminin και βασίζεται στο μυθιστόρημα Obsession του 1962 του Lionel White. Η πλοκή ακολουθεί τον Φερντινάν, έναν δυστυχισμένο παντρεμένο άνδρα, καθώς δραπετεύει από την βαρετή κοινωνία και ταξιδεύει από το Παρίσι στη Μεσόγειο θάλασσα με τη Μαριάν, ένα κορίτσι που κυνηγούν οι δολοφόνοι της ακροδεξιάς γαλλικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Organisation Armée Secrète από την Αλγερία. Το Pierrot Le Fou είναι ένα συναρπαστικό road movie στο οποίο η παράνομη διακίνηση όπλων, οι πολιτικές συνωμοσίες, οι απρόπτως δυσυναντήσεις, τα βουκολικά εντερμέδια και η ερωτική σπαραγμή συνυπάρχουν. Ήταν η 15η ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις της χρονιάς στην Γαλλία και επιλέχθηκε ως η γαλλική συμμετοχή για την καλύτερη ξενόγλωση δημιουργία στα 38 Όσκαρ, αλλά δεν έγινε δεκτή ως υποψήφια. Η μουσική είναι του Antoine Duhamel και θα ακούσουμε την Άννα Καρίνα στο Mic & Mac.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Η SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην ενότητα της 7ης τέχνης ταξιδεύουμε με ταινίες δρόμου στον ανήσυχο κόσμο διακεκριμένων δημιουργών του διεθνούς κινηματογράφου. Κάπου χωρίς γλώσσα και οδούς, ένας άντρας περιπλανιέται στην έρημο με το κοστούμι του, τη γραβάτα του και τα κοτακόκκινο καπέλο του που μοιάζει να το φορά χρόνια. Μοιάζει να έχει χάσει και σε μεγάλο βαθμό τη μνήμη του. Το όνομά του είναι Τράβης και το μόνο που θυμάται είναι μια κουκίδα στο χάρτη που γράφει Παρίσι. Η μουσική παντρεύεται αμετάκλητα με την εικόνα, η εικόνα παντρεύεται αμετάκλητα με τη μουσική που φέρει την υπογραφή του Ray Cooder και έτσι ξεκινά το Παρίσι, Τέξας. Η ταινία που χάρισε στο Wim Wenders, στο Χρυσό Φίνικα, στο Φεστιβάλ Κανών, ένα από τα ωραιότερα, πιο μελαγχολικά και αρχιτυπικά road movies όλων των εποχών, βασισμένη σε ένα σενάριο του βραβευμένου με Pulitzer Sam Shepard. Ο 39χρονος τότε Wim Wenders επιμηκύνει την τριλογία του δρόμου του, Λύκη της πόλης, η μία λάθος κίνηση και Kings of the Road, φτάνοντας νομοτελειακά στην Αμερική που αγάπησαν περισσότερο από όλους οι πρωτοπόροι του νέου γερμανικού σινεμά, κυρίως γιατί εκεί γεννήθηκαν. Οι Technicolor δημιουργίες του 50, το rock and roll του 60, το νέο αμερικάνικο σινεμά των 70s, για να αναφέρει κανείς μερικές μόνο από τις αιμονές του πιο αμερικάνου από όλους τους γερμανούς σκηνοθέτες, Wim Wenders. Στο Παρίσι, Τέξας πρωταγωνιστούν ο Χάρντιν Στάντον, η Ναστάζια Κίνσκι, Ντίν Στόκουελ, ο Ρορ Κλέμαν και βεβαίως αξέχαστη και εμβληματική είναι η μουσική του Ray Cooder.

Στη συνέχεια ταξιδεύουμε στο υπέροχο κινηματογραφικό σύμπαν του David Lynch με το Wild at Heart, την πέμπτη ταινία του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη, η οποία βραβεύτηκε με χρυσό φοίνικα στις Κάνες. Η πραγματικότητα εναλλάσσεται με τη φαντασία, δημιουργώντας αξέχαστες κινηματογραφικές εικόνες. Τους δύο βασικούς ήρωες υποδίονται η Laura Dern και ο Nicolas Cage, πλαισιωμένοι από μια πλειάδα ηθοποιών καταξιωμένων, όπως είναι ο William Dafoe, Crispin Glover, Diane Ladd, Isabella Rossellini, Hardin Stanton. Ο Σέλο Ρίπλεϊ ερωτεύεται τη Λούλα Πέις Φόρτσουν, κόρη μιας πλούσιας, πλην παρανοϊκής πρώην καλονής με το όνομα Μαριέτα. Οι δυο τους αναγκάζονται να ζήσουν χωριστά όταν ο Σέιλορ μπαίνει φυλακή για τον βάναυσο φόνο ενός κακοποιού που η Μαριέτα έχει προσλάβει για να τον σκοτώσει. Αφού αφήνεται ελεύθερος, ο Σέιλορ και η Λούλα αποφασίζουν να το σκάσουν στην Καλιφόρνια. Σύντομα όμως η Μαριέτα θα αναζητήσει να πάρει εκδίκηση. Κάπως έτσι η περιπλάνηση των δύο νέων στον Αμερικάνικο Νότο θα εξελιχθεί σε καταδίωξη από αστυνομία, εγκληματίες, πληρωμένους δολοφόνους και πλήθος άλλων απειλητικών χαρακτήρων. Και κατά τη διάρκεια αυτής επικίνδυνης πορείας, μια παθιασμένη ερωτική σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στο Σέλο και τη Λούλα. Οι ήρωές μας, παράλληλα, μοιράζονται τις σκοτεινές αναμνήσεις ενός βίου παρελθόντος, αλλά και την αγάπη τους για τον Μάγο του Ως και τον Elvis Presley. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Nicolas Cage να διασκευάζει τον βασιλιά του rock and roll με τη σύνθεση Love Me.

Να πούμε βέβαια πως ο David Lynch συνεγγίσει και για τα soundtrack των ταινιών του και στο φιλμ Wild at Heart έχει στο πλευρό του τον Άντζελο Μπανταλαμέντι, όμως το soundtrack περιλαμβάνει και γνωστά κομμάτια καλλιτεχνών όπως είναι ο Chris Isaac, επίσης ο Gene Vincent and his Blue Caps και η Coco Taylor. Θα ακούσουμε στην συνέχεια μία ακόμη σύνθεση η οποία δημιουργεί έτσι, ζωντανεύει μάλλον να πούμε καλύτερα, εικόνες από την ατίθαση καρδιά του David Lynch και είναι το Wicked Game με τη φωνή του Chris Isaac.

Και περνάμε σε μια διάσημη ταινία δρόμου, Θέλμα και Λουίς, του 1991, σε σκηνοθεσία και παραγωγή Ρίτλεϊ Σκοτ και σενάριο της Κάλλη Κούρι. Το φιλμ αφηγείται τις περιπέτειες δύο γυναικών που αποφασίζουν να αποδράσουν από την εγκλωβισμένη και γεμάτη προβλήματα ζωή τους. Το φιλμ χαρακτηρίστηκε φεμινιστικό μανιφέστο. Όταν η Κούρι έγραφε το σενάριο, είχε σκοπό να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού με τις Holly Hunter και Frances McDormand. Στο project πήρε μέρος αρχικά ως παραγωγός ο Ρίτλεϊ Σκοτ, ο οποίος ήθελε τις Μισελ Φάιφερ και Τζόντι Φώστερ. Ανάμεσα στους υποψήφιους σκηνοθέτες ήταν ο Μπομπ Ράφελσον, Κέβιν Ρέινολτς και ο Ρίτσαρντ Ντόνερ. Αφού δεν βρήκε όμως ανταπόκριση, ο Σκοτ αποφάσισε να σκηνοθετήσει ο ίδιος την ταινία. Οι Φάιφερ και Φώστερ όμως προχώρησαν σε άλλα project και τους ρόλους ανέλαβαν η Τζίνα Ντέιβις και η Σούζαν Σάραντον, οι οποίες ήταν υποψήφιες αμφότερες στην κατηγορία πρώτου γυναικείου ρόλου, αλλά έχασαν από την Φώστερ για το ρόλο της στην ταινία «Σιωπή των αμνών». Στο έργο συναντάμε και τους Χάρβι Κάιτελ και Μπρατ Πιτ σε έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο. Η ταινία έγινε αμέσως μεγάλη καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία, έλαβε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας αυτό του πρωτότυπου σεναρίου, και το 2016 χαρακτηρίστηκε από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μουσική είναι του Hans Zimmer και ακούμε τη σύνθεση Thunderbird.

Η ανεξάρτητη δραματική ταινία του 1969 Easy Rider γράφτηκε από τους Peter Fonda, Dennis Hopper και Terry Southern σε παραγωγή Fonda και σκηνοθεσία Hopper. Οι γνωστοί ηθοποιοί υποδίονται δύο μηχανόβιους, ξένια στους καβαλάριδες, οι οποίοι ταξιδεύουν στα νοτιοδυτικά και τα νότια της Αμερικής κουβαλώντας τα έσοδα από μια συμφωνία κοκαίνης. Πρόκειται για μια ταινία ορόσημο της αντικουλτούρας που σηματοδότησε μια γενιά και χμαλώτησε την εθνική φαντασία. Το film Easy Rider εξερευνά το κοινωνικό τοπίο, τα ζητήματα και τις εντάσεις απέναντι στους εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του 60 και θέματα όπως είναι η άνοδος του κινήματος των χίπης, χρήση ναρκωτικών και ο κοινοβιακός τρόπος ζωής. Ο Ξένιαστος Καβαλάρης κυκλοφόρησε από την Columbia Pictures στις 14 Ιουλίου του 1969 με κέρδη 60 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ ο προπολογισμός ήταν 400.000 δολάρια. Οι κριτικοί επένεσαν τις ερμηνείες, τη σκηνοθεσία, το σενάριο, το soundtrack και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και το φιλμ έλαβε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπο σενάριου και δευτέρου ανδρικού ρόλου για τον Τζακ Νίκολσον. Το 1998 η ταινία επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική. Και εμείς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, εγώ και η Ζωή Μούσιου πατάμε γκάζι, φοράμε κράνος όμως και έχουμε σύνηση, προσέχουμε στο δρόμο και σας αποχαιρετούμε με τους Steppenwolf και το Born to be Wild.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 5. Ο Χρήστος ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertecho.gr.

με την υπογραφή του Herbie Hancock. Αυτό είναι το Watermelon Man. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Να πω πως σήμερα ανέβηκαν οι εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας. Εφόσον μας ακούτε από την πλατφόρμα της erteco.gr, αν δεν έχετε το χρόνο κάποιες φορές να συντονιστείτε ζωντανά, μπορείτε να ανατρέχετε στις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών εδώ του 958 της ΕΡΤ3.

Αυτός είναι ο Ντιβαγιός, σας τον έχω συστήσει αρκετές φορές. Είναι τις τελευταίες αδυναμίες της εκπομπής. Αυτός ο Παριζιάνος Soulman. Και συνεχίζουμε με ένα groovy new funk διαμαντάκι. Δεν είναι καινούριο, είναι επίσης αγαπημένο. Το Inside Man από τους Funky Destination. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν, γύρω στο 2013, μέσα από το album Revolution Only Solution, με funk, soul και breakbeat επιρροές. Είναι από εκείνα τα tracks που χτίζουν ατμόσφαιρα και δύσκολα σε αφήνουν ακίνητο, κουνάς ρυθμικά τα πόδια έστω κάτω από το γραφείο. Πάμε να ακούσουμε επομένως The Sandman Funky Destination.

Funky Destination λοιπόν, να το και το πρώτο σαρδάμ της εκπομπής. Κάτι πολύ ωραίο ετοιμάστηκε για αύριο εδώ στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Μουσείο Μόμους. Ο λόγος για τη Λιακάδα, τη νέα καλοκαιρινή διοργάνωση του Μόμους, που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και νομίζω θα τα καταφέρει, φέρνει κοντά τις δημιουργικές φωνές της Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση εμπνέεται από τις ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου και μετατρέπει τους κήπους του μουσείου σε ένα ανοιχτό χώρο τέχνης, συνάντησης και performances. Σε λίγο θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου στον 958 της ΕΡΤ3 την κυρία Φανή Τσατσάγια, Γενική Διευθύντρια του Μόμους, όλο τον Μουσείο Μόμους εδώ, για να μας πει λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Θα χαρώ και εγώ πολύ να τη φιλοξενήσω και να κάνω κάποιες ερωτήσεις για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Μόμους εδώ στη ΔΕΘ Hell Expo. Οπότε ναι, μείνετε στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τις 5 της καλλιώς θα είμαστε παρέα.

ένας από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης rhythm and blues και soul σκηνής, ο Nick Waterhouse αγαπά τον αναλογικό ήχο, παντρεύει κάθε φορά το R&B με το rock and roll και την northern soul, με αυτή τη vintage αισθητική που τον διακρίνει και μας μεταφέρει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 60. Ήταν το Medicine από το album Promenade Blue του 2021.

0: Έχω λοιπόν τη μεγάλη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Φανή Τσατσάγια, Γενική Διευθύντρια του ΜΟΜΟΥΣ, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους για να πούμε πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Ο πιο κοντινός όμως είναι αυτή η καλοκαιρινή πρωτοβουλία του ΜΟΜΟΥΣ που θα πραγματοποιηθεί αύριο, αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα η ίδια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, ο κρατές σας. Πολύ χαίρομαι που με φιλοξενείτε για τη λιακάδα μας, για να ανοίξουμε έτσι όμορφα το καλοκαίρι μας.
0: Μα δεν θα μπορούσα... Ναι, ναι.
1: Καλύτερα. Είναι μια πρωτοβουλία του ΜΟΜΟΥ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παρουσιαστεί η λιακάδα λοιπόν με αφορμή την ολοκλήρωση της συντήρησης του έργου Ομπρέλες του Γιώργου Ζοκολόπουλου. Στους κήπους εδώ στο Φιλόλαο, έξω από το ΜΟΜΟΥΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στη ΔΕΣ. Και ευχόμαστε όλοι όσοι θα έρθουν να δουν τους καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε, τα δρόμενα, υπάρχουν δροσερά ποτάκια αναψυκτικά. Θα αγκαλιάσουν αυτή τη νέα πρωτοβουλία.
0: Αυτό εδώ θέλω
1: λίγο να σταθώ. Νομίζω το είχαμε όλοι ανάγκη. Δηλαδή σκεφτόμασταν ότι και εμείς χρειαζόμασταν έτσι μια έναρξη του καλοκαιριού και μια ολοκλήρωση αυτής της πραγματικά δύσκολης χρονιάς σε όλα τα επίπεδα.
0: Όμως εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι μια νέα διοργάνωση. Να αρχίσω λίγο από το όνομα, γιατί πραγματικά με εντυπωσίασε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα και επιλέξετε αυτό το όνομα?
1: Η ιδέα γεννήθηκε από την κυρία Ελένη Τιμόνη και η ίδια είναι καλλιτέχνης και επιμελήτρια. Θέλησα να δημιουργήσει αυτή την καλοκαιρινή γιορτή, γιατί συζητούσαμε γενικότερα ότι ολοκληρώθηκε το έργο του Ζοκολόπουλου, ότι είναι μια εποχή που μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι τις θερινές μας διακοπές, αλλά και στην πόλη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εκείνοι να ρωτήσουν τα απογεύματά τους, τα βράδια τους, πώς πιο δροσερά να τα περάσουν. Και επειδή πρόκειται για έναν εξαιρετικά αισιόδοξο και ευγενικό άνθρωπο, η κυρία Σιμώνη σκέφτηκε τη λιακάδα.
0: Πραγματικά και εγώ...
1: Ήταν μια ιδέα που την αγκαλιάσαμε όλοι, γιατί ναι, καλό είναι να έχουμε και λίγη λιακάδα στις ζωές μας.
0: Σωστά. Και είναι και μερικοί άνθρωποι που σε παραπέμπουν σε αυτό το όνομα, είναι φωτεινοί άνθρωποι και
1: είναι
0: θετικοί.
1: Άνθρωποι.
0: Ωραία. Θέλετε να έχετε αναφέρει ότι θέλετε να γίνει θεσμός, υπάρχει κάποιο όραμα για τη λιακάδα για τα επόμενα χρόνια?
1: Θα σας πούμε, ήταν μια σκέψη που ξεκίνησε, ξέρετε, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες όταν βλέπεις πόσο θερμά αγκαλιάζονται από τους καλλιτέχνες που τους προτείνεις να συμμετάσχουν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι αύριο το απόγευμα, από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Το βράδυ, ναι.
1: Που σημαίνει ότι όλοι όσοι επιθυμούν να έρθουν στο μουσείο και στο χώρο τον εξωτερικό του μουσείου έχουν τη δυνατότητα, καθώς μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Είσοδος, ναι.
1: Είναι ελεύθερη, φυσικά.
0: Αυτό, ναι. Σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό.
1: Είσοδος ελεύθερη και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν και με ελεύθερη είσοδο και την Biennale. Δηλαδή να επισκεφτούν και το μουσείο μέσα, αλλά και τα περίπτερα 2 και 3 στην ΕΔΕΣ, όπου ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα και η έκθεση.
0: Δεν προλαβαίνω να δώσω πάσα.
1: Έτσι, τι να κάνω, κύριε Βλαχοπούλου, όπως ξέρετε, είμαστε τόσο χαρούμενοι που μας φιλοξενείτε και γενικότερα.
0: Γιατί πραγματικά ήμουνα.
1: Ναι. Στην πόλη.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε ας πούμε λίγο για την Biennale, γιατί η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή. Ήθελα να βρω έναν τρόπο να δώσουμε πάσα για την Biennale, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι όσοι έρθουν θα έχουν και την ελεύθερη πρόσβαση εκεί.
1: Έχουν ελεύθερη πρόσβαση, θα υπάρχουν προβολές, οι ακροατές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υπάρχει ένα αναρτημένο τόσο το πρόγραμμα Σιλιακάδα που φαίνεται τι θα κάνουμε αύριο το απόγευμα, αλλά και το πρόγραμμα της Biennale με όλες τις παρουσιάσεις, με τις προβολές που θα έχουμε μέσα στο αμφιθέατρο, εδώ μέσα στο Σύγχρονο, αλλά και το πρόγραμμα της εβδομάδας. Γιατί αυτή η εβδομάδα ολοκληρώνεται η διοργάνωση. Που σημαίνει ότι είναι έτσι μια πολύ δραστήρια εβδομάδα για τον οργανισμό μας. Και κυρίως φυσικά για το ΜΟΜΟΥΣ Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
0: Έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στην εξωστρέφεια το ΜΟΜΟΥΣ. Εγώ αυτό βλέπω. Άρα σίγουρα έχετε στο μυαλό σας και άλλα πράγματα που στοχεύουν σε αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρώτο βήμα. το event.
1: Όλες οι καλλιτεχνικές, οι διευθυντρίες, οι επιμελητές, οι προϊστάμενοι, όλο το προσωπικό. Αυτό που διαπιστώναμε τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι στέλνουμε κοντά μας τους επισκέπτες, αλλά και εκείνοι πολύ συχνά δυσκολεύονται και να επιλέξουν, αλλά και να πούνε να, αυτή την εβδομάδα κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Και προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες και προτάσεις, που η εξωστρέφεια θεματικότητα τι είναι, να προσελκύσει τον επισκέπτη, να έρθει να παρακολουθήσει κάτι διαφορετικό. Γιατί όλοι λέμε ότι θα πάω σε εκείνη την έκθεση, μήνες περνάνε και τελικά σε μια έκθεση δεν πηγαίνουμε. Γιατί θεωρούμε ότι είναι για πάντα εκεί. Το παθαίνουμε όλοι μας. Όχι μόνο δηλαδή οι επισκέπτες, αλλά και εμείς οι ίδιοι. Οπότε θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους δράση δίνουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες και τις εκθέσεις μας να δουν, αλλά και να κάνουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Και δεν είναι μόνο οι επισκέπτες, είναι και αυτή η πολύ ζωντανή καλλιτεχνική κοινότητα που εγώ πιστεύω ότι έχει η Θεσσαλονίκη. Και εδώ τώρα της δίνεται βήμα. Γιατί σημαίνει ότι πιστεύετε ότι αυτή η δημιουργικότητα πρέπει να αξίζει να προβληθεί. Έτσι δεν είναι?
1: Αξίζει να προβληθεί, να υποστηριχθεί με τρόπους που θα δείχνουν και την εκτίμησή μας προς όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Γιατί πολύ είναι ενιαία. Δεν είναι εμείς και οι άλλοι, μα είναι όλοι μαζί. Συνδυπάκουμε, συνδιαμορφώνουμε όπως θέλουμε τον πολιτισμό και την πόλη μας. Επομένως, αν όλοι μαζί δεν συμπορευόμαστε, εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο.
0: Ναι, όντως είναι έτσι ακριβώς και εγώ πιστεύω ότι η Λιακάδα θα έχει την ανταπόκριση που περιμένετε και με αυτόν τον τρόπο θα μπουν οι βάσεις για ένα νέο ετήσιο καλοκαιρινό θεσμό εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι εμείς θα χαρούμε πολύ έτσι το κοινό να αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μαζευτούμε και όλοι μαζί, γιατί είναι μέρος της ζωής μας και τώρα κάνουμε και την τέχνη μέρος ενός διαφορετικού project.
0: Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε? Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα για την Biennale που ολοκληρώνεται, αν και θα ήθελα να πούμε και με περισσότερα πράγματα στο τέλος της εβδομάδας. Ίσως κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τι επιπλέον μπορούμε να δούμε εφόσον κορυφώνεται την Κυριακή, σωστά?
1: Ακριβώς, η Κυριακή το βράδυ κορυφώνονται και όλες οι εκδηλώσεις για την Biennale. Αλλά αν θέλετε, φυσικά μπορούμε να ανανεώσουμε την επικοινωνία μας και να πούμε και για τα άλλα μουσεία μας φυσικά, γιατί σε όλα τα μουσεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξαιρετικές εκθέσεις και δράσεις.
0: Ας εστιάσουμε λοιπόν σήμερα στην αυριανή Λιακάδα και εγώ δίνω ραντεβού ξανά την Παρασκευή μαζί σας, γιατί πραγματικά συμβαίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα φέτος το καλοκαίρι σε όλα τα μουσεία Μόμους, εκτός από την Biennale που κορυφώνεται. Οπότε ναι, ανανοούμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Σας περιμένουμε αύριο.

Μια ατμοσφαιρική διασκευή ενός αυθεντικού ιταλικού κλασικού, η Αργεντινή Κάρεν Σούζα με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή της δίνει νέα ζωή στο Πικολίσμα Σερενάτα, ένα τραγούδι που έγινε γνωστό ήδη από τη δεκαετία του 50 και παραμένει συνώνυμο του ιταλικού ρομαντισμού. Με αυτή την διακριτική ενορχίστρωση, τη τζαζ αισθητική και την νοσταλγική διάθεση, η Κάρεν Σούζα μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, ήταν το Πικολίσμα Σερενάτα.

Και κάπου εδώ χαιρετιόμαστε και σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Μας ακούσατε το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ερτέκο.gr. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά και εγώ επιστρέφω αύριο στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσου, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ο Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης, Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα Καζαμπλάνκα με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και την Ίγκριντ Μπέρκμαν. Στη Καζαμπλάνκα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικανός συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με έναν άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Στο Θέατρο Κήπου η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης και έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει τραγούδια από τους δρόμους του παραδοσιακού και λαϊκού ρεπερτορίου σε μια παράσταση που αναβιώνει την ατμόσφαιρα των ιστορικών καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων και χοροδιακών ομάδων. Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punk ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντεύχια και κλαρίνα. Οι δύο μπάντες υπόσχονται μια εκρηκτική μουσική βραδιά, γεμάτη ενέργεια, χορό, παράδοση, σύγχρονο ήχο και ατμόσφαιρα μεγάλης παρέας. Στον πολυχώρο Soul SKG, οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Λακούβα, με αφετηρία τα τραγούδια του ομώνυμου δίσκου αλλά και με επιλογές από την προσωπική τους δισκογραφία και το ελληνικό ρεπερτόριο. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλία, στη δημιουργία και τη ζωντανή ερμηνεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Va de arriba.

For Your Consideration, όπως μας είπε σε άπτεστα αγγλικά η Μεξικανή Mon Laferte, μέσα από το Femme Fatale Volume 2, τη συνέχεια του εξαιρετικού περσινού της δίσκου, το κομμάτι με το οποίο ξεκινάμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, έχουμε ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Προς το παρόν χρησιμοποιώ την Mon Laferte σαν έτσι, προήμιο της εκπομπής, σαν εισαγωγή της εκπομπής, και αυτό γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ένας άλλος δίσκος από τον οποίο έχουμε ακούσει βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά αποσπάσματα, και αναφέρομαι στο We Dream της Lakeisha Benjamin, που κυκλοφόρησε στις αρχές περίπου του μήνα. Η ίδια καλεί πολύ πολύ κόσμο, πολλούς καλεσμένους δηλαδή, να συμμετέχουν στα κομμάτια τα οποία η ίδια γράφει, με σκοπό να σμπρώξει και να σπάσει όσο γίνεται τα όρια του είδους της μουσικής την οποία υπηρετεί. Δεν θεωρώ ότι τα καταφέρνει 100% κάθε φορά, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα και σε βάση συνθέσεων αλλά και σε βάση ερμηνεών είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Ένας τρομερός δίσκος πραγματικά, το We Dream της Lakeisha Benjamin. Θα την ακούσουμε για αρχή μαζί με τον Bilal στα φωνητικά αλλά και τον Casa Overall, τον Αμερικανό rapper και drummer, μόνο στη φωνή βέβαια αυτός, σήμερα στο Right Now.

ένα από τα τραγούδια, έτσι να το βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη, τραγούδια του We Dream της Λακίσια Μπέντζαμιν ήταν το Right Now, Bilal και Casa Overall στα φωνητικά. Το ίσως το δικό μου αγαπημένο, ίσως για μένα το κορυφαίο κομμάτι του δίσκου είναι το Mi Gente που θα ακούσουμε μαζί με τον Chief Adjoa στην τρομπέτα. Κάπου εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά το πώς προσπαθεί να ξεπεράσει έτσι τα μουσικά της όρια Λακίσια Μπέντζαμιν. Την ακούμε στο Mi Gente.

λένε ότι βρέθηκαν μεταξύ τους στα στενά του Βουκουρεστίου οι Πολωνοί, Μπλότο μαζί με τον Ιον Ντουμιτρέσκου ή Ιον Ντι, όπως είναι το καλλιτεχνικό του Ρουμάνου παραγωγού, και αποφάσισαν μαζί να φτιάξουν έναν δίσκο ή μάλλον να φτιάξουν μια ιστορία σε δύο πράξεις, μια ιστορία για την διαρκή μάχη του όψιμου καπιταλισμού με την πραγματική ανάγκη για ελευθερία που βιώνουν οι άνθρωποι, και ηχητικά να φτιάξουν ένα στα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής και του ambient δημιούργημα, πάντα ωστόσο με μια jazz βάση μέσα από αυτήν την όλο και ανθίζουσα ηλεκτρονική jazz σκηνή της Πολωνίας. Ο τίτλος του δίσκου είναι «Ατμόσφαιρα», κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα ακριβώς. Ακούσαμε τους Πολωνούς Μπλότο μαζί με τον Ιον Ντι από τη Ρουμανία στο Comfort, και θα προχωρήσουμε με μία άλλη τώρα συνεργασία. Πάμε στην Αμερική και στους Οκόνσκι. Ξεκίνησαν μία σειρά, είχαν πει ότι θα ξεκινούσαν στην αρχή της χρονιάς μία σειρά από singles που θα βγάζανε το καθένα με διαφορετική συνεργασία. Αυτή τη φορά συνεργάζονται με την Rachel Kitchley στην άρπα. Ας τους ακούσουμε μαζί στο Axis.

Η Ρέιτσελ Κίτσλιφ λοιπόν στην Άρπα ήταν το Άξιες από τη μεταξύ τους συνεργασία. Να σας θυμίσω τώρα εγώ στην συνέχεια ότι πλέον μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber πολύ πολύ πιο άνετα και πολύ πιο άμεσα. Βέβαια, ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-80. 693-007-8291. Εμφανίζεται η επιλογή συνομιλία και εκεί πατάτε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και ξεκινάτε να γράφετε το μήνυμά σας προς τον σταθμό και άμα θέλετε τον αποθηκεύετε και σαν επαφή στην συσκευή σας. Όλα αυτά για να επικοινωνείτε με τον 958 και κατ' επέκταση με εμάς μέσω Viber. Gerald Clayton για την συνέχεια και More Always.

Και θέλω τώρα να σας πω, μιας και ξεπεράσαμε το μέσο της εκπομπής, για κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη. Αύριο που πλέον θα έχει μπει για τα καλά ο Ιούλιος, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που κλείνει την φετινή σειρά Goethe Open Air στον κήπο του Ινστιτούτου Goethe, βέβαια στην Θεσσαλονίκη, στην Βασιλίσσης Όλγας, όπου ο κινηματογράφος και η μουσική συναντούν την θάλασσα μέσα από την ταινία «Η θάλασσα είναι σαν μουσική» της γερμανοκαναδής Κλαούντια Τεσουρίνου, η οποία φτιάχνει μια οπτικοακουστική αφήγηση για την ομορφιά και την ευθραστότητα των ωκεανών, εμπνευσμένη από τα λόγια του Καρλ Γκούσταβ Γιούγκ. «Η θάλασσα είναι σαν μουσική, την έχει μέσα της και αγγίζει όλα τα όνειρα της ψυχής». Ωστόσο, για τον ντοκιμαντέρ, η ίδια η Κλαούντια Τεσουρίνου έχει γράψει και πρωτότυπη μουσική, την οποία και θα ερμηνεύσει ίδια μαζί με το κουαρτέτο της ζωντανά κατά τη διάρκεια της προβολής. Η ίδια θα είναι στο σαξόφωνο και τον Μπανσούριο, ο Κώστας Μαγκίνας στην κιθάρα, ο Λάκης Τζίμκας στο κοντραμπάσο και ο Στέργιος Κόιας στα τύμπανα. Όλα αυτά αύριο το βράδυ από τις 8.30 και μετά στον κήπο του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης στην Βασιλίσσης Όλγας 66. Έτσι, αυτή η εκδήλωση, η οποία κλείνει την φετινή σειρά εκδηλώσεων Goethe Open Air. Επαναλαμβάνω, η θάλασσα είναι σαν μουσική, προβολή ταινίας και ζωντανή μουσική, με συνοδεία δηλαδή ζωντανής μουσικής από την Κλαούντια Τεσουρίνου και το κουαρτέτο, αύριο στο Goethe.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σαν βιβλιοθήκη ambient μουσικής για ξύλινα πνευστά και synthesizer χαρακτηρίζει ο Greg Fout τον Blobs, τον καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και τον οποίο εμπνεύστηκε, όπως λέει, από μια ζωγραφιά του τετράχρονου γιου του προς τη μητέρα του, η οποία ζωγραφιά υπάρχει και στο εξώφυλλο του δίσκου. Ακούσαμε ένα απόσπασμα μέσα από το Blobs του πολυπράγμονα καλλιτέχνη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό, δηλαδή το προηγούμενο καλοκαίρι, βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα και τη Σάμο και αντί να κάνει διακοπές αποφάσισε να βρεθεί μαζί με τον Σοκράτη Βότσκο και το τρίο του Γιώργου Παπά και να φτιάξουν ένα δίσκο, το Impressions of Samos. Τους ακούμε στο εναρκτήριο Φλασάκι.

Η σύνθεση ανήκει στον Γιώργο Παπά. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπά τρίο μαζί με τον Greg Foad και τον Σοκράτη Βότσκο στον Φλασάκι από το Impressions of Samos. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, σας ακούσουμε και το καινούργιο single του Nate Smith. Λίγες μέρες, μάλλον 8 μέρες πριν έρθει στην χώρα μας, στην Αθήνα. Βέβαια, ο Nate Smith συνεργάζεται με τον Kiefer, τον Cartoons και τον Kenny Beach. Όλοι παίζουν στο κομμάτι, όλοι ωστόσο είναι ταυτόχρονα και παραγωγή, τίτλος Pearl.

Nate Smith, λοιπόν, αυτό ήταν το Pearl την επόμενη εβδομάδα στην χώρα μας. Τώρα, αυτή την εβδομάδα και αύριο, υπενθυμίζω, η θάλασσα είναι σαν μουσική προβολή ταινίας με συνοδεία ζωντανής μουσικής και τα δύο από την Κλαουντία Τεσσορίνο. Αύριο στον κήπο του Γκέτε για το κλείσιμο της σειράς συναυλιών, της σειράς εκδηλώσεων Γκέτε Open Air. Εγώ θα σας αφήσω σήμερα με τον Τζον Μπατίστ και ένα ακόμα απόσπασμα από τον Black Mozart που θα βγάλει στα μέσα του Αυγούστου, Gospel Andante. Αυτή τη φορά είναι το Andante, το κομμάτι το οποίο πειράζει, με το οποίο καταπιάνεται του Mozart ο Τζον Μπατίστ. Σας αφήνω κάπως έτσι εγώ για σήμερα, να ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 9.58 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙ. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια του Τσουκπόξ. Και είμαστε εδώ σήμερα ζωντανά στο στούντιο του ραδιοφώνου για μια λίγο διαφορετική και σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα και παραμυθένια εκπομπή μαζί με τον Θανάση Μπιλιλίν. Καλησπέρα, κύριε Μπιλιλίν.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα είστε εδώ με την ιδιότητα του διδάσκοντα στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας.
1: Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών πράγματι συμπληρώνει 40 χρόνια και μέσα στις πολλές συνέργειες εξωστρέφειας, οι οποίες έτσι προωθήσαμε φέτος, ήταν και μια εξαιρετική συνεργασία με τον 958, όπου μας έδωσε βήμα για να παρουσιάσουμε συναυλιακά στην ουσία κομμάτια της ταυτότητάς μας της μουσικής. Υπάρχει μια φήμη για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ότι είναι μόνο θεωρητική κατεύθυνση. Αυτό δεν ισχύει. Πάρα πολλά μαθήματα πρακτική φύση γίνονται, μουσική πρακτική. Ένα από αυτά τα μαθήματα, για παράδειγμα, για την αναγεννησιακή μουσική, υπάρχει εργαστήρια κιθάρα, υπάρχει χοροδία, η οποία είναι από τα καλύτερα ελληνικά σύνολα, που τα διευθύνει η Ερφίλη Δαμιανού. Και γίνεται για το βόκιο μοτογράφο, musical. Και ένα από αυτά τα μαθήματα ήταν για τι ταινίε, η μουσική κινουμένων σχεδίων, και περισσότερο επικεντρωμένε ταινίε Disney, που ήταν για φωνή και πιάνο, που δουλέψαμε ρεπερτόριο με τα παιδιά και μέρος αυτού του ρεπερτορίου παρουσιάστηκε στη συναυλία και το ηχογραφήσαμε εδώ εν είδη συναυλίας.
0: Στη συναυλία παρουσιάστηκε στο τμήμα μουσικών σπουδών. Εγώ στο τμήμα μουσικών σπουδών ήμουν στα 30 χρόνια και τότε είχε γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών και όντως προσθέθηκαν όλα αυτά τα μαθήματα που λέτε. Προσθέθηκαν και μαθήματα από την pop μουσική κουλτούρα που εκεί ανήκει και η Disney και όλα τα.
1: Απανεχοποιημένα.
0: Βεβαίως, απενεχοποιημένα. Οπότε αυτό που έγινε είναι ότι ήρθαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από το τμήμα, ηχογράφησαν τα ντουέτα αυτά για πιάνο και φωνή. Να πούμε ότι η Ηλίας Σταμπουλής ήταν ο τεχνικός στα κομμάτια που θα ακούσουμε.
1: Να προσθέσω ότι το editing και επεξεργασία που έγινε αφορούσε περισσότερο να διαλέξουμε την καλύτερη εκδοχή, γιατί είναι σε μορφή live, ας πούμε, συναυλίας, και να προσέξουμε κάποια σημεία στο balance κτλ. Ο κόσμος ξέρει ίσως ότι σε ένα στουντιακό μοντέλο πια μπορεί να παρέμβει σε πάρα πολλά πράγματα, όσο να μην ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι ένα είδος συναυλίας ηχογραφημένης, να το πω έτσι. Όπου ο Ηλίας βέβαια έκανε εκπληκτική δουλειά, ούτως ή άλλως.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ταινία, που είναι «Η μικρή Γοργόνα». Ταινία του 1989. Θα ακούσουμε το «Part of Your World» από
1: τη Σερκίδου την Γλυκερία και την Τζιάγκα την Ειρήνη στο πιάνο.

0: Part of Your World, ακούσαμε από την Ελικερία Σερκίδου και την Ειρήνη Τσιάγκα από την Μικρή Γοργόνα, ταινία του 1989, και είναι η στιγμή που η Άριελ τραγουδά για την επιθυμία της να εγκαταλείψει τον ωκεανό και να γίνει άνθρωπος. Επόμενη ταινία, κύριε Βουλή.
1: Είναι αυτό που λέμε Ραπουζέλ, είναι το Tangled, 2010, και το κομμάτι το έχουμε σε ελληνική εκδοχή. Το τραγουδάει και το ερμηνεύει θεατρικά, μπορώ να πω, η Λάλο Ελισάβετ, και τη συνοδεύει η Βασιλική Θεοδοσίου στο πιάνο.
0: Νομίζω αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τις ταινίες που αναφερόμαστε. Ναι, είναι το 2010, ναι. Και είναι και το μοναδικό ελληνόφωνο κομμάτι που θα ακούσουμε.
1: Το λέγε τόσο ωραία, θα το ακούσετε κιόλας, πόσο όμορφα τροποποιημένα το λέει η Ελισάβετ, που νομίζω ότι, ξέρεις, το παντοκόσμιο στα ελληνικά. Και ήταν και για τις επιθυμίες, δηλαδή.
0: Είναι η Tangled, το μαλλιά κουβάρια στα ελληνικά, που βασίζεται στο παραμύθι της Ραπουντζέλ.
2: Μα πρέπει να πάω να δω τα φαναράκια, μητέρα. Πρέπει να δω τι ακριβώς είναι.
3: Θέλεις να βγεις έξω? Μα Ραπουντζέλ,

0: Ναι, μητέρα.
1: Μην ξαναζητήσεις να φύγεις από αυτόν τον πύργο ποτέ.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπάω πάρα πολύ, καλή μου.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ.
1: Εγώ σ' αγαπάω πιο πολύ.

0: Ξέρει η μαμά, ακούσαμε από την Ελισάβετ Λάλου και την Βασιλική Θεοδοσία από την ταινία Tangled του 2010. Πώς έγινε η επιλογή των ταινιών, κύριε Βουλή?
1: Σε όλο το εξάμεινο διδάσκω ήμασταν ένα ρεπερτόριο που ξεκινούσε από την πρώτη ταινία του Disney μεγάλου μήκους, τη Χιονάτη, μέχρι το Disney Renaissance και λίγο πιο πέρα, όσο προλάβαμε. Ήταν κάποια κομμάτια που εγώ πρότεινα στα παιδιά, κάποια από αυτά που αποφασίζανε. Στο τέλος έγινε μια συναυλία. Και από εκείνη τη συναυλία διαλέξαμε επίσης, είναι η τελευταία επιλογή, προκειμένου να έρθουμε να τα ηχογραφήσουμε εδώ. Πρέπει να πω ότι τα παιδιά, επέμενα και εγώ, έγινε μια διαδικασία δουλειάς που έγινε στόχευση όχι μόνο η μουσική ερμηνεία, αλλά επειδή είναι τραγούδι ο στίχος, όπως ακούσατε τώρα με την Ελισάβετ, είναι πολύ σημαντικό και το επισημέναμε πολλές φορές. Είναι ένα είδος θεατρικής απόδοσης, ένα τραγούδι και μέσα στο musical, τις περισσότερες φορές μάλιστα είναι ενταγμένο στην υπόθεση του musical, αυτό που λένε integrated musical. Οπότε έπρεπε εδώ κάθε στίχος να έχει και τη σημασία του ως προς την ερμηνεία που θα δώσει στις λέξεις.
0: Ωραία. Επόμενη ταινία, Peter Pan.
1: Είναι Peter Pan, έτσι και ο παλιές ταινίες, 1953. Τραγουδάει η Κατερίνα Σκούπερ και τη συνοδεύει ο δάσκαλός της, δηλαδή εγώ. Εδώ έχει υπάρχει και μια περίεργη ιστορία, μια ωραία ιστορία. Η Κατερίνα την είχα μαθήτρια όταν ήμουν στο δημοτικό και μετά ξαναβρεθήκαμε σαν συνάδελφοι, δηλαδή το παιδί είναι φοιτήτρια τώρα και εγώ βρέθηκα να τη διδάσκω εκεί.
0: The second star to the right.

0: Ακούσαμε την Κατερίνα Σκούπαρη στο τραγούδι να συνοδεύει στο πιανό Θανάσης Μπιλίλης, The Second Star to the Right, που είναι το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους αρχής της ταινίας Peter Pan. Το 1953 κυκλοφόρησε ο Peter Pan. Και τώρα θα ξαναγυρίσουμε στη Μικρή Γοργόνα.
1: Ήταν το highlight της συναυλίας. Είχαμε τρία κομμάτια από τη Μικρή Γοργόνα.
0: Ακούσαμε το πρώτο στην αρχή. Θα ακούσουμε τώρα τον δεύτερο.
1: Εδώ τώρα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Φίλιππος είναι ένας τραγουδιστής που σπουδάζει τραγούδι. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, όλη η νέα γενιά τα αγγλικά τα μιλά καλύτερα από τα ελληνικά. Εδώ όμως ο Φίλιππος έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Προκειμένου, επειδή δεν υπάρχει εικόνα, και να μεταφέρει το αστείο της υπόθεσης. Γιατί αν θυμάμαστε, ήταν μια σκηνή που κυνηγά ένα σκότος στον κάβαρα, ένας υποτίθεται σεφ.
0: Είναι υψηλής. Ένα σεφ, ναι, ναι, στο παλάτι.
1: Ναι. Έχει κάνει μια ερμηνεία έχοντας αλλάξει την προφορά, η οποία πραγματικά μπορεί να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ευθυμία, να το πω έτσι.
0: Να πούμε ότι το κομμάτι λέγεται Le Poison, που σημαίνει το ψάρι. Ναι. Στο πιάνο είναι
1: η Πυλαυτσή η Δήμητρα και τραγουδάει ο Φίλιππος ο Χοροζίδης.
0: Να πούμε και ότι η μουσική είναι του Alan Menken, που έχει γράψει πολλά τραγούδια.
1: Ο Disney Renaissance είναι δικό του.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε εδώ με καλεσμένο τον Αθανάση Μπιλιλή και ακούμε τραγούδια έτσι όπως ηχογραφήθηκαν στο στούντιο του 958 με αφορμή τα 40 χρόνια από την δημιουργία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΙΘΙΤΑ και ακούμε τραγούδια από φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος Disney και Pop Culture.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά όμως δεν είναι μόνο Disney αυτό που κάνατε.
2: Όχι, ήταν και
1: μάθημα.
2: Μια αναφορά στην ερμηνεία και στην, να το πω έτσι, στην ενδοσκόπηση των υποθέσεων των ταινιών, των ρόλων, της ψυχογράφησης των ρόλων. Θέλω να πω ότι ήταν μια υμνογραφία της συγκεκριμένης εταιρείας και των ταινιών που έκανα, γιατί ειδικά τα φυλετικά πρότυπα, την εξέλιξη των χρόνων, αλλάζανε. Και πράγματα που σήμερα εμείς τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο ισότιμα, όταν βγαίνανε εκείνη την εποχή, θα μπορούσαμε σήμερα με τη σημερινή μάτια, μάλλον, το δούμε με αρκετά μεγάλη κριτική έτσι, προσέγγιση. Όπως υπάρχει μια ορισμένη βιβλιογραφία εδώ και αρκετά χρόνια πια. Ως προς αυτό, το πώς κατασκευάτησε το σενάριο της ταινίας, πόσο πιστά ήταν ως προς τους αρχικούς μύθους, δεν ισχύει. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές οι μύθοι φτάναν μέχρι ένα σημείο και μετά η εταιρεία αυτή δημιουργούσε κάτι εντελώς καινούριο, προκειμένου να έχει πάντα καμπύλες και να, αυτό που έλεγε ο Ντίσεν, να έχω όλο το κοινό μαζί μου. Δηλαδή να μην αφορά μόνο το παιδί, αλλά όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και σπάει να δείτε στις ταινίες Ντίσεν πολύ άγριες σκηνές, πολύ ωριακές σκηνές, είναι πάντα έτσι κομψά φτιαγμένες. Και ο ίδιος θέλει να περνάει και ένα επίπεδο καλής διάθεσης. Είναι γνωστό ότι ίσως ότι το Μόγλι σχεδόν τον απέρριψε την πρώτη εκδοχή του, ξανά έκανε την αρχή, αφορώντας και τα πρώτα αυτά τραγούδια, κρατώντας μόνο ένα. Και όλα αυτά ήταν στο παιχνίδι του μαθήματος.
1: Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα soundtracks από τις ταινίες του Disney. Πόσο υπέροχα είναι όλα.
2: Ναι, έτσι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Δεν πήγαινε, αυτό είναι μια παρεξηγημένη pop μουσική. Είναι πολύ καλή μουσική, αρκεί να έχει καλά υλικά, καλούς δημιουργούς, οι οποίοι ξέρουν ότι δουλέψουν σωστά με βάσεις.
1: Πάμε τώρα στο 1941 και στην ταινία Dumbo. Και να πούμε ότι αυτό τώρα είναι μια ταινία που πήρε για παράδειγμα Όσκαρ καλύτερης μουσικής ή ήταν το τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό υποψήφιο για Όσκαρ. Το 41 λοιπόν από τον Dumbo θα ακούσουμε το Baby Mine που είναι ένα ανανούρισμα.
2: Είναι ίσως η πιο συγκινητική στιγμή είναι που η μαμά είναι φυλακισμένη και πηγαίνει ο Ντάμπο και νιώθει τη στοργή της μαμάς μέσω της προβοσκίδας της μαμάς βγαίνει. Από τη Δέσποινα την Αθανασοπούλου και την κόβει για τη Θεοδοσία.

0: Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο νανούρισμα από την ταινία Dumbo του 1941. Επόμενη ταινία, ο αγαπημένος Αλαντίν του 1992. Και εδώ πάμε και λίγο προς Ανατολή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο Μιχάλης ψέλνει κιόλας και που τραγουδάει, αλλά ήταν στο μάθημα έτσι, από τις πιο έντονες ζωντανές παρουσίες και όπως θα ακούσετε το λέει πάρα πολύ ωραία. Είναι ο Μιχάλης ο Παπαγερούδης που τραγουδάει και το συνοδεύει η Νεκταρία η Πέτρου.
0: Και θα ακούσουμε το Arabian Nights.

0: Ακούσαμε και ένα τραγούδι από την ταινία Αλαντίν. Πώς έγιναν αυτές οι διασκευές και αυτές οι προσαρμογές για πιάνο και τραγούδι?
1: Αυτή είναι δουλειά μέσα στο μάθημα που γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν έτοιμες παρτιτούρες, αλλά το κάθε παιδί μπορεί να είναι πιο εύκολες από γι' αυτό ή μπορεί να είναι, και να είναι πιο συνηθισμένος. Οπότε γίνεται μια δουλειά προσαρμογής, κυρίως στο μάθημα ή και ένα ειδικό μάθημα που κάναμε για τον τρόπο της συνοδείας, ώστε να έχουν κάποιες βασικές αρχές.
0: Καλά, είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα τώρα όλο αυτό και είναι και πολύ αγαπημένο ρεπερτόριο όλο αυτό.
1: Ναι,
0: και για τα άτομα που ασχολούνται με το τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο ρεπερτόριο.
1: Και είναι πολύ συγγενές με το musical, είναι musical στην ουσία.
0: Και αυτό που πρόσεξα ακούγοντας όλα αυτά τα κομμάτια είναι το πόσο σαφείς είναι οι στίχοι όταν ακούγονται. Δηλαδή ξεχωρίζεις και ακούς την ιστορία ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή λίγο άμα την συσχετίσεις με το μέρος της ταινίας που ακούγεται, έχεις ακριβώς την εικόνα. Για παράδειγμα, το επόμενο που είναι από την Παναγία των Παρισίων, ταινία του 1996. Θα ακούσουμε τον God Helps the Outcast από
1: τη Γαβριλίδου την Αντωνία και την Κάκα την Αναστασία. Είναι ένα κομμάτι που και εγώ αγαπώ πάρα πολύ.
0: Πάλι μουσική Alan
1: Menken. Ναι, Alan Menken, ναι.

0: Ακούσαμε ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούγονται στο soundtrack της Παναγίας των Παρισίων. Ακούσαμε την Αντωνία Γαβριλίδου και την Αναστασία Γκέκα. Και πάμε τώρα στο Princess and the Frog και το κομμάτι Almost There που θα ακούσουμε από...
1: Από την Τζίφκου την Κατερίνα να τραγουδάει και τον Κωνσταντίνο τον Κατσίκη να παίζει πιάνο.

0: Almost there. Ακούσαμε από την The Princess and the Frog, Κώστας Κατσίκης και Κατερίνα Τσίφκου, μια ταινία που διαδραματίζεται στην Νέα Ορλάνη, σωστά, στην δεκαετία του 20, οπότε υπάρχει όλο αυτό το
1: jazz. Το οποίο η ηρωίδα είναι έγχρωμη, ήδη είναι μια μεγάλη αλλαγή στην αθλητική προσέγγιση της εταιρείας αυτής. Από εκεί που συνήθως οι ηρωίδες ήταν γαλανομάτες, ξανθιές, εν πάση περιπτώσει, οι όμορφες. Άρχισε πια το πράγμα να αλλάζει η Disney, τόσο που τα τελευταία χρόνια και πρωτοπόρος. Και δέχτηκε κριτική γι' αυτό από τους διαιτητικούς κύκλους στην Αμερική. Έχει ανατραπεί το πράγμα.
0: Έχει αλλάξει. Ωστόσο, αυτές τις ταινίες όλες, εντάξει, μπορούμε να τις πούμε κλασικές.
1: Ναι. Αυτό λέγαμε και στα παιδιά. Αφού κάναμε μια ανάλυση του σχήματος του σεναρίου, της κατασκευής σεναρίου, και αφού εντοπίζαμε σημεία τα οποία πραγματικά είναι υποσυζήτηση με τα σημερινά δεδομένα. Μετά, όταν ξεκινούσε η ταινία και την έβλεπες, πολλές φορές τα ξεκινούσε όλα αυτά και μπαίνεις στη μαγεία του
0: ανθρώπου που είχε φτιάξει.
1: Πολύ όμορφες ταινίες.
0: Ας πούμε, ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό είναι η επόμενη ταινία που είναι η Αλήξη Χώρα των Θαυμάτων στην πρώτη εκδοχή του 1951, που έβαλα και εγώ να δω κάποια βιντεάκια σήμερα και είναι κάτι που είναι, ας πούμε, πολύ παλιό, πολύ πρώτο, πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι οπτικά πάρα πολύ ωραίο. Θα ακούσουμε από την ταινία αυτή το κομμάτι που ακούγεται στους τίτλους αρχής και στους τέλους. Είναι το κύριο θέμα από την Αλήκη στη Χώρα των Θαυμάτων.
1: Ναι, το τραγουδάει η Κατερίνα Κερασαρίδου. Ακούσατε τη φωνή, γιατί έχει μια, μας παραπέμπει σε εποχές 30-40 στην Αμερική. Και παίζει πιάνο Χρήστατος ο Μπουρουτζόγλου, πολύ μουσικός, κάνει πολλά όργανα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο και είμαστε εδώ παρέα με τον Θαλάση Μπιλίλη και ακούμε τα τραγούδια από το μάθημα που έχει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Disney και Pop Κουλτούρα με αφορμή τα 40 χρόνια από την ίδρυση του τμήματος, έτσι όπως ηχογραφήθηκαν τα τραγούδια αυτά σαν μια συναυλία εδώ στο ραδιόφωνο πριν λίγες μέρες από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος. Και είναι και για αυτούς μια εμπειρία αυτό, έτσι, που ήταν
2: πολύ μεγάλη. Ούτε και εγώ είχα συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία και το κατάλαβα όταν ήρθα τα παιδιά εδώ και είδα την ένταση που είχαν τη συναισθηματική όταν τελείωσε και το πόσο το είχαν ευχαριστηθεί. Δηλαδή, από μόνο το αυτό ήταν ένα δώρο που μας έκανε 958 και οφείλω να το ευχαριστήσω ξανά.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό τώρα να παίζεις πιάνο και να τραγουδάς. Σε οποιοδήποτε διαφορετικό περιβάλλον παίζεις.
2: Ναι, και με το θέμα της ηχογράφησης, όλο αυτό.
1: Και τώρα φαντάζομαι και της μετάδοσης στο ραδιοφωνό και τη χαρά που θα κάνουν ακούγοντας τα τραγούδια αυτά. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία του τμήματος με τον 958. Υπάρχουν, από όσο ξέρω, και άλλα πράγματα που ετοιμάζονται.
2: Ναι, έχουν ηχογραφηθεί αναγεννησιακά τραγούδια. Έχει γίνει μια ηχογράφηση με διδάσκοντες με κομμάτια του Νίνο Ρότα από ταινίες του Φελίνη. Και γενικώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη.
1: Υπάρχουν και δράσεις που γίνονται στο τμήμα με αφορμή τα 40 χρόνια.
2: Γίναν ήδη αρκετές και τώρα επικείμενες είναι αυτή την Πέμπτη έχουμε ένα jazz piano festival όπου 5 κορυφαίοι jazz πιανίστες της πόλης είναι να παίξουν εδώ με ελεύθερη είσοδο στο τμήμα, στο φουαγέ, 6 ώρα το απόγευμα. Να πω ότι έχουμε πάρκινγκ ελεύθερο στο τμήμα, είναι στην Πανεπιστημίου Πολυθέρμης. Ο Στέργος ο Βαλιούλης, ο Γρηγόρης Σημαδόπουλος, ο Λέανδρος ο Πασιάς, ο Σπύρος ο Ρασιάς και ο Φίλιππος ο Κωνσταβέλης. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι
1: είναι
2: την έχουν την τζάζ, νομίζω ότι από τους καλύτερους που.
1: Αυτό θα είναι σε μορφή συναυλίας.
2: Θα είναι σε μορφή συναυλίας συνεχόμενης, θα είναι από ένα ημίωρο καθένας, αλλά μπορούν να έχουν και ένα είδος διάδρασης με το ακροατήριο, δεδομένου ότι γίνεται. Δηλαδή αξιδακούσουμε και το πανηγυρικό είναι την άλλη Παρασκευή που έχουμε συναυλία με την κρατική ορχήστρα, όπου συμμετέχουν και δικά μας παιδιά, αφιερωμένοι στα 40 χρόνια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
1: Παρασκευή 22 Μαΐου,
2: ναι.
1: Υπάρχουν αυτές οι δράσεις όλες στην ιστοσελίδα, φαντάζομαι, του
2: Τμήματος. Όλα αυτά, ναι, υπάρχει καλεντάριο που όλα αναρτώνται.
1: Και είναι αυτή η Πέμπτη που θα είναι πολύ ωραία για όσους έρθουν. Ναι. Και δεν απευθύνεται μόνο, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο.
2: Είναι και μια ευκαιρία να ακούσω αυτούς τους ανθρώπους, να το πω έτσι, χωρίς είσοδο και όλους μαζί. Και είναι υψηλότατο επίπεδο όλοι τους. Είναι μορφωμένοι, ψαγμένοι με στην τζαρ και έχουν και παρέλαση. Κάποιοι από αυτούς είναι και από φοιτή μας, έτσι. Οπότε έχουν ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό μουσικό πεδίο, background, να το πω έτσι, υπόβαθρο. Και πιστεύω θα είναι μια πολύ καλή παρουσίαση.
1: Εκτός από τον 958, έχετε και συνεργασία με την κρατική ορχήστρα που μου αναφέρατε μόλις.
2: Ναι, και είχαμε και με το κρατικό θέατρο Βορειοελλάδος, όπου έγινε ένας διαγωνισμός που δικά μας παιδιά διαγωνίστηκαν για να γράψουν μουσική για ένα θεατρικό έργο που ανέβηκε τελικά. Ήταν το Νέκια, παίχτηκε στη Μονή Ρελαριστών και η μουσική ήταν φοιτήτριας του τμήματός μας.
1: Άρα ουσιαστικά είναι όλες αυτές οι δράσεις, είναι και εκπομπές που γίνονται και θα γίνουν εδώ στον 958 και θα ακούμε και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν τη δυνατότητα να έρθουν εδώ να παίξουν, όπως και τους διδάσκοντες. Και εμείς τώρα αναφερόμαστε στο μάθημα Disney και Pop Κουλτούρα, το οποίο διδάξατε εσείς στο χειμερινό εξάμεινο που μας πέρασε. Έχει τελειώσει το μάθημα αυτό. Τώρα κάνετε κάτι αντίστοιχο από ότι.
2: Γενικά, παιδί, η διοίκευσή μου είναι κινηματογραφική μουσική. Βουβός κινηματογράφος, Χριστόφορος κινηματογραφικά. Τελικά αυτό το εξάμεινο κάνουμε Ιταλούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, τον Νίνο Ρότα και τον Έννιο Μορικόνε.
1: Πολύ ενδιαφέρον επίσης. Ναι. Θα ξαναγυρίσουμε τώρα στη Μικρή Γοργόνα, την αγαπημένη Μικρή Γοργόνα, την ταινία του 1989. Είναι όλες τις ταινίες που αναφερόμαστε σήμερα της Disney και θα ακούσουμε το τραγούδι Poor Souls, Φουκαρικές ψυχές στα ελληνικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται σε μια σκηνή όπου η Ούρσουλα προσπαθεί να πείσει την Άριελ και την επισκέπτε στην σπηλιά για να της στήσει βοήθεια στο να γίνει άνθρωπος. Ποιος θα ακούσουμε?
2: Ακούμε τη Ζαζοπούλου την Ιωάννα να τραγουδάει και τη Σεφέρογλου τη Βασιλική να παίζει πιάνο.
3: My dear, sweet child, it's what I do, it's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light, and made a switch. True? Yes. And I fortunately know a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, the lonely, and depressed. Pathetic. Poor, unfortunate souls in pain. This one longing to be thinner, that one wants to get the girl. And do I help them? Yes, indeed. Those poor, unfortunate souls, so sad, so true. They come flocking to my cauldron, crying, spells, Ursula, please. And I help them. Yes, I do. Now it's happened once or twice, someone couldn't pay the price, and I'm afraid I had to rake them across the coals. Yes, I've had the odd complaint, but on the whole, I've been a saint to those poor, unfortunate souls. Oh, and there's one more thing. We haven't discussed the subject of payment. What I want, nothing much, just a token, really, a trifle. What I want from you is your voice. How you gonna seduce the prince? You have your looks, your pretty face. And don't underestimate the importance of a body language. Ha! The men up there don't like a lot of blabber. They think a girl who gossips is a bore. Yes, on land it's much preferred for ladies not to say a word. And after all, dear, what is idle prattle for? Come on, they're not all that impressed with conversation. Two gentlemen avoid it when they can. But they don't swoon and fawn on a lady who's withdrawn. And it's she who holds her tongue who gets a man. Come on, you poor unfortunate soul. Go ahead, make your choice.

0: Ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι από την Μικρή Γοργόνα, από την Ιωάννα Ζαζοπούλου και την Βασιλική Σεφέρογλου. Και πάμε τώρα στην Ποκαχόντας. Ταινία του 1995. Θα ακούσουμε το Colors of the Wind, τα χρώματα του ανέμου, από
1: την Κυριακή την Καλαϊτζίδου και στο πιάνο ο Κατσούλης ο Κωνσταντίνος.

0: Colors of the Wind ακούσαμε από την Κυριακή Καλαϊτσίδου και τον Κωνσταντίνο Κατσούλη, ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Ποκαχόντας. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο Lion King, ταινία του 1994. Και τι θα ακούσουμε?
1: Can You Feel the Love Tonight, με την κορίτσα την Αγγελική και την Παναγιωτοπούλου την Ιωάννα στο πιάνο. Και όχι μόνο. Αυτό το κομμάτι, επειδή τα παιδιά το ευχαριστήκαν πάρα πολύ, μπαίνουν σε ένα ρεφρέν και τραγουδούν χαροδιακά όσα παιδιά ήταν εδώ. Να πω ότι επίσης γίνει μια προσέγγιση της προφοράς ακριβώς για το κλίμα του τραγουδιού και να το ακούσουμε.

0: Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πολύ ωραίας εκπομπής. Θανάση Μπηλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν η Δώρα Δαβίδου. Και με τι θα κλείσουμε?
1: Αυτό που ξεκινήσαμε, το Who You Wish Upon a Star, με την Βαρσάμι, την Ανδρονίκη και τη Ράνια Θοδωρίδου.
0: When You Wish Upon a Star. Καλή συνέχεια.

0: εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το χοροδιακό Ave Regina Celorum του Giovanni Perluigi da Palestrina από το φωνητικό σύνολο Brevis. Οι Μαριανές Αντιφωνίες είναι 4 αρχαίοι ύμνοι ή προσευχές της Καθολικής Εκκλησίας αφιερωμένες στην Παναγία. Ψάλλονται παραδοσιακά στο τέλος της Καθολικής Λειτουργίας ή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε ύμνος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη λειτουργική περίοδο. Εμείς σήμερα ακούσαμε το Ave Regina Celorum που ψάλλεται από τη 40η μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Ένα έργο του Παλαιστρίνα που γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ του 1560 με 70, όταν αυτός βρισκόταν στο απόγειο της δημιουργικής του πορείας και υπηρετούσε στους σημαντικότερους ναούς της Ρώμης. Φίλοι μου, καλησπέρα σας από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και την επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη φροντίδα του ήχου έχει σήμερα η Ζωή Κουτελοπούλου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω RTECO και να βρίσκετε νέα και ενημερώσεις στη σελίδα μας στο Facebook. Το κονσέρτο για τρομπέτα σε ρε μίζωνα του Λέοπολντ Μότσαρτ γράφτηκε το 1862, όταν ο συνθέτης υπηρετούσε ως αναπληρωτής αρχιμουσικός στην αυλή του Ζάλτσμπουργκ. Γραμμένο για φυσική τρομπέτα, δύο κόρνα και έγχορδα, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα κονσέρτα για τρομπέτα του 18ου αιώνα και αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου πριν από την εφεύρεση των βαλβίδων, των πλήκτρων δηλαδή. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Αντάντε, σόλο τρομπέτα, ο Μωρίς Αντρέ.

Τα νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν αποτελούνται από συνολικά 21 έργα, τα οποία γράφτηκαν μεταξύ του 1827 και του 1846 κατά τη διάρκεια της παραμονής του με τη συγγραφέα Ζωό Σαντ στη Μαγιόρκα. Αν και ο Σοπέν δεν ήταν αυτός που δημιούργησε το συγκεκριμένο μουσικό είδος, ήταν εκείνος όμως που το έκανε δημοφιλές. Σήμερα θα ακούσουμε το νούμερο 12, «Πιάνο παίζει ο Μαουρίτσιο Πολίνι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η μουσική της μαγικής φωτιάς του Ρίχαρντ Βάγκνερ αποτελεί το ορχιστρικό φινάλι της τρίτης πράξης από την όπερα «Η Βαλκυρία». Η σκηνή γράφτηκε το 1856 και παρουσιάζει τη συγκινητική στιγμή κατά την οποία ο θεός Βόταν αποκοιμίζει την κόρη του Βρουνχίλδη και την περιβάλλει με ένα μαγικό κύκλο από φωτιά για να την προστατεύσει, έτσι ώστε μόνο ένας πραγματικά άξιος ήρωας να μπορέσει να τη διασώσει. Θα ακούσουμε σήμερα τη μουσική της μαγικής φωτιάς από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Γιοντανί Μπατ.

Το συμφωνικό ποίημα «Στις στέπες της Κεντρικής Ασίας» προοριζόταν να παρουσιαστεί στον εορτασμό της αργυρής επετείου της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλέξανδρου II της Ρωσίας, ο οποίος είχε κάνει πολλά για να επεκτείνει τη ρωσική αυτοκρατορία προς τα ανατολικά. Μια παραγωγή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ βέβαια. Πρόκειται για ένα σύντομο συμφωνικό ποίημα στο οποίο ο Μποροντίν ζωγραφίζει μουσικά το ταξίδι ενός καραβιού στην απέραντη στέπα της Κεντρικής Ασίας υπό την προστασία Ρώσων στρατιωτών. Ας ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα «Στις στέπες της Κεντρικής Ασίας» με την ορχήστρα θεάτρου Μαρίινσκι. Διευθύνει ο Βαλέρη Γκυργίεφ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Συμφωνία νούμερο 2 σε σύφεση μείζωνα του Νορβηγού συνθέτη Johan Svendsen γράφτηκε το 1874 όταν ο συνθέτης βρισκόταν στο απόγειο της δημιουργικής του ωριμότητας ως αρχιμουσικός του Βασιλικού Θεάτρου της Κοπενχάγης. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το 1876 στην τότε Κριστιάνια, το σημερινό Όσλο, υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Allegro από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργκεν υπό τη διεύθυνση του Νέε Μεγιάρβη.

Το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε για σήμερα είναι του Αμερικανού αυστριακής καταγωγής συνθέτη Erich Wolfgang Korngold. Από τη μουσική που έγραψε για παράσταση του έργου «Πολύ κακό για το τίποτα» του Σέξπιρ, θα ακούσουμε το Ιντερμέδιο. Βιολί παίζει ο Γιούρι Ρέβιτς και πιάνο ο Βολοντίμιρ Μποροντίν. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα!

0: το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 30 του Ιούνιου, δεν κλείνει καλά ο μήνας, είναι η αλήθεια. Με αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις που έρχονται από διάφορα σημεία της χώρας και εδώ κοντά μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς με ανθρώπινη απώλεια, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με 4 πύρινα μέτωπα να εξελίσσονται ταυτόχρονα, έχοντας ήδη τραγικό απολογισμό μία απανθρακωμένη σωρό άνδρα αγνώστων στοιχείων και μία εγκαυματία στη Θεσσαλονίκη. Ενώ μπαράζ μηνυμάτων από το 112 διέταξε κενός οικισμών σε Μακεδονία και Πελοπόννησο. Είναι η εκπομπή Planet B, ένας πλανήτης που μολύνεται, ρυπαίνεται, καίγεται και γίνονται τα πάντα για να εμφανιστεί ό,τι υπάρχει ζωντανό στον πλανήτη μας. Planet B είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γκύρμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα σας πούμε λεπτομέρειες σε λίγο, ειδικότερα για το δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, να σας πούμε ότι βρέθηκε νεκρός άνδρας αγνώστων στοιχείων εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λιτή κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στο δερβαίνι ωραίο κάστρο. Παρόλα πυροσβέστες απεγκλώβησαν 40χρονη γυναίκα με εγκάβματα στα χέρια, τον μυρό και τον τράχυλο από εξωτερικό χώρο οικίας. Η εγκαυματίας νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου νοσοκομείου. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων και πλησίασε σπίτια, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 112 λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, καλώντας κατοίκους της Λιτής να εκκενώσουν την περιοχή προς ατομικό γήπεδο, καθώς απειλούνταν σπίτια. Η νεότερη πληροφόρηση εδώ από τους συντάκτες και ρεπόρτερς της ΕΡΤ 3 είναι ότι η φωτιά είναι σε ύφεση, παρόλα αυτά τα εναέρια μέσα ακόμη όσο είναι μέρα επιχειρούν, τα καναντέρ γίνονται αντιληπτά έτσι κι αλλιώς σε κάθε Θεσσαλονικιό και Θεσσαλονικιά που πετούν πάνω από τα κεφάλια μας, γεμίζουν νερό και επιχειρούν να ρίξουν τις τελευταίες ποσότητες νερού λίγο πριν αποσυρθούν λόγω της νύχτας. Βεβαίως βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 36 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από αέρος επιχειρούν συνολικά περιοδικά πάντως 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμικές κάμερες. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά μάλιστα τα αίτια θανάτου αυτού του άτυχου άνδρα, αλλά και συνολικά της πυρκαγιάς. Δυστυχώς με αυτά τα νέα ξεκινάμε σήμερα. Δεν μπορεί να κεγόμαστε εδώ δίπλα και εμείς να ασχολούμαστε με, αν θέλετε, αυτό που έχουμε συνηθίσει ως περιεχόμενο της εκπομπής Planet B, την διεθνή δημοσιογραφία, δηλαδή με έμφαση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τον πλανήτη μας, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι μπορεί να μας πάει, εν πάση περιπτώσει, μπροστά ή πίσω ως ανθρωπότητα. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και σε λίγο θα δούμε τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο.

Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και ένα σποτ που να λέει αντί του όπου φτωχός και μοίρα του. Όπως σχολιάζαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Γιατί πώς να εξηγήσει κανείς, για να φύγουμε λίγο από τις φωνικές πυρκαγιές, από ό,τι φαίνεται στήχησε τη ζωή ενός ανθρώπου, εν πάση περιπτώσει, και είναι σημαντική κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής εδώ στη λιτή της Θεσσαλονίκης μετά από αυτή την πυρκαγιά. Και λέμε αντί όπου φτωχός και μοίρα του, γιατί όπως λέγαμε και χθες, εμείς προσπαθούμε να ορίσουμε τη μοίρα μας. Βεβαίως οι εξουσίες έχουν διαφορετική άποψη σε ορισμένες περιπτώσεις. Και το λέμε αυτό για να πάμε από τις φωνικές πυρκαγιές στους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Γιατί δεν ήταν ένας μόνο, ήταν δίδυμη η ισχυρή σεισμική δόνηση που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.700 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Και υπάρχουν και χιλιάδες αγνοούμενοι. Και το λέμε αυτό γιατί κανένα από τα θύματα δεν ήθελε να πεθάνει στη Βενεζουέλα. Ακόμη και αυτοί που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως παράνομοι μετανάστες. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Να ξοδέψει άλλος μια ολόκληρη περιουσία να πληρώσει αυτά τα κυκλώματα που μεταφέρουν τους μετανάστες από τα σύνορα ή με άλλες οδούς, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπας και εξασφαλίσουν καμιά θέση εργασίας εκεί οι άνθρωποι και ζήσουν κάπως αξιοπρεπώς, να μην πεθάνουν από την πείνα δηλαδή, να φτιάξουν τις ζωές τους, να συλλαμβάνονται, να κρατούνται σε άφλιες συνθήκες, να γίνονται πακέτο και να επιστρέφουν στη χώρα τους, να διαμένουν σε μια αμφίβολης κατασκευής πολυκατοικία, να γίνεται σεισμός και να πεθαίνουν εκεί, στη χώρα τους. Μόνοι και αβοήθητοι. Εδώ δεν μπορεί βεβαίως να πει κανείς όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιοι χαράσουν τη μοίρα των φτωχών. Η αλήθεια είναι ότι η δυσαρέσκεια, οργή θα λέγαμε, αυξάνεται σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς κρατικής βοήθειας, περιοχές που επλήγησαν από τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς πριν από 5 ημέρες. Ενώ οι διασώσεις επιζώντων γίνονται πλέον ολοένα και πιο σπάνιες. Ο αριθμός των νεκρών, σας είπαμε, ξεπέρασε τους 1.700 χθες Δευτέρα. Μεταξύ των θυμάτων εκτιμάται ότι βρίσκονται έως και 140 άνθρωποι που είχαν απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους και παιδιά, οι οποίοι διέμεναν σε ξενοδοχείο που κατέρευσε από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν την Τετάρτη. Την πέμπτη ημέρα των επιχειρήσεων διάσωσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σχεδόν 200 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί ολοσχερώς, ενώ αρκετές εκατοντάδες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με ειδικούς, ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων, που περιλαμβάνει περισσότερους από 5.000 τραυματίες, πιθανότητα οφείλεται και σε δεκαετίες ολόκληρες παραμέλησης, ανεπαρκούς εφαρμογής των οικοδομικών κανονισμών και προβληματικών πρακτικών αδειοδότησης κατά της κυβερνήσης και τον Ούγκο Τσάβες και Νικολάς Μαδούρο. Η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη μεταξύ των από τα κάτω είναι αυτή που διασώζει πολλές φορές ανθρώπινες ζωές και λειτουργεί ως βάλσαμο απέναντι στην παντελή απουσία της κρατικής βοήθειας. Στο Έλχουν Κίτο, μια ορεινή περιοχή περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, τη Σαββατοκύριακα κυρίως, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους. Αντίθετα, αγρότες και άλλοι κάτοικοι είναι εκείνοι που προσφέρουν τα βασικά αγαθά στην κοινότητα. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεται κανένας και το περιμένει δηλαδή, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη διαχείριση της καταστροφής εντείνεται. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εμπόδισε την επιστροφή της από τον Παναμά,
Ωστόσο διαβεβαίωσε πως θα βρει τρόπο να επιστρέψει για να βοηθήσει τους πληγέντες. Η Ματσάδο θεωρούταν βασική αντίπαλος του Μαδούρο, θυμίζουμε, όμως μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία τον Ιανουάριο από την κυβέρνηση Τραμπ, βεβαίως η απομάκρυνση είναι ένας πολύ σίκο όρος, γιατί ουσιαστικά για απαγωγή πρόκειται όταν πας χειροπόδαρα δεμένα από ειδικές δυνάμεις τον συλλαμβάνει στη χώρα του και τον μεταφέρει αλλού. Τότε λοιπόν την Προεδρία ανέλαβε η Αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες με τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από τη Ματσάδο να αναλάβει προσωρινά, να αναβάλει μάλλον προσωρινά την επιστροφή της. Πάντως πρέπει να πούμε ότι η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για να στηρίξει τη Βενεζουέλα, με το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας να κατευθύνεται στην πολιτεία La Guaira που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η χώρα έχει λάβει βοήθεια από 30 κράτη, μεταξύ των οποίων 1.000 τόνια ανθρωπιστικής βοήθειας, περισσότεροι από 3.600 διασώστες και προσωπικό υποστήριξης, καθώς και 118 ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Βεβαίως και οι διακοπές ηλεκτροδότησης εμπόδισαν την επανακίνηση ενός δηληστηρίου, ενός πετροχημικού συγκροτήματος και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην κεντρική Βενεζουέλα και αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Παρά τα προβλήματα, λέει, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA δεν αναμένει ελλείψεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά, καθώς τα δηληστήρια της ανατολικής και δυτικής περιοχής της χώρας μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση. Βέβαια, το κύριο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι οι νοσοκομιακές υποδομές, ιατρικό προσωπικό, διασώστες που θα μπορούσαν να σώσουν και άλλες ανθρώπινες ζωές, έστω και 5 μέρες μετά. Μέχρι και σήμερα έβγαλαν τους τελευταίους ανθρώπους από ό,τι φαίνεται. Μακάρι και τις επόμενες μέρες να επιζήσουν και άλλοι άνθρωποι και να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να τους βγάλουν από κάτω. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα, στις πληγήσεις περιοχές, πόσος χρόνος και χρήμα θα χρειαστεί για να ανοικοδομηθεί μια ολόκληρη περιοχή και να χτιστούν κτίρια με τον όποιο νέο αντισεισμικό σχεδιασμό για να αντέξουν σε ενδεχόμενο νέο μεγάλο σεισμό. Και τι θα γίνει βεβαίως με την κρατική εξουσία, η οποία κάθε φορά φαίνεται ανεπαρκή σε τόσο μεγάλες καταστροφές, ενώ είναι εκπληκτικά γρήγορη, όχι μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά παντού στον κόσμο, στο να καταστρέφει ζωές παράγοντας οπλικά συστήματα, αντί να φτιάχνει υποδομές που να στηρίζουν σε τέτοιες ειδικά έκτακτες καταστάσεις τον πληθυσμό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.
2: Η είδηση της ημέρας, έχουμε την εντύπωση ότι είναι το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουγγαρία, φίλες και φίλοι, που έσπασε σήμερα. Καθώς τα θερμόμετρα έδειξαν 42 βαθμούς Κελσίου, αυτά ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 41,9 βαθμοί, από το 2007 μάλιστα. Συγκεκριμένα ο υδράργυρος έφτασε στους 42 βαθμούς Κελσίου στο Σέτσενι της Βόρειας Ουγγαρίας, κοντά

Και στη Γαλλία μεταξύ άλλων. Μιλάμε για τους πυρηνικούς σταθμούς. Τα πράγματα δεν είναι αστεία. Ξέρετε, ψύχονται οι αντιδραστήρες από τα νερά των ποταμών. Αλλά όταν υπερθερμανθούν τα νερά, δεν είναι κατάλληλα για την ψύχρανση, αν θέλετε, και την ψύξη των νερών. Σημειώνουμε ότι πριν από λίγες μέρες ο πυρηνικός σταθμός στη μικρή πόλη Πάξ της Ουγγαρίας μείωσε την παραγωγή σε έναν από τους 4 αντιδραστήρες του κατά 243 ΜΒ λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον ποταμό Δούναβη. Αυτά με την Ουγγαρία. Βεβαίως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα. Ειδικά τις προηγούμενες μέρες υπήρξε τεράστιο ζήτημα. Χθες λέγαμε ότι μεταφέρθηκε προς τα Βαλκάνια. Θα ζήσουμε 2-3-4 μέρες και εδώ με υψηλές θερμοκρασίες. Μετά θα αρχίσει αποκλιμάκωση από ό,τι πληροφορούμαστε και ξανά άνοδο μετά. Θα μου πείτε καλοκαίρι έχουμε, αλλά τα πράγματα γίνονται αφόρητα πλέον με την κλιματική κρίση, την αυξημένη υγρασία, τους ρήπους και αν βάλετε και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που μας ταλαιπωρούν από τις πανδημίες μέχρι και τις ιώσεις καλοκαιριάτικα, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Αλλά εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι βλέπουμε το ποτήρι πάντοτε μισογεμάτο. Δεν είμαστε απαισιόδοξοι, λέμε παίρνουμε τα μέτρα μας. Και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο «Καύσωνας, ένα πολιτισμικό σοκ στη Γαλλία», με υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου, ο οποίος θυμίζει ότι η λέξη «σοκ» έχει γαλλική προέλευση, ξεκίνησε ως ιατρικός όρος για να χαρακτηρίσει όλες εκείνες τις αλλαγές που προκαλούνται από μια γενική αναστάτωση του οργανισμού. Ακόμη μπορεί να ορίσει, λέει, το ξάφνιασμα με αναφορά σε δυσάρεστο συνέστημα από μια απόφαση ή συμπεριφορά. Οι αθλητικές εφημερίδες και ο κίτρινος τύπος χρησιμοποιούν τη λέξη χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Ουσιαστικά επιχειρούν, λέει, με τη χρήση της λέξης να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών ώστε να αυξήσουν τάχα μου την επιδραστικότητα του μέσου. Αυτά γράφει ο Αυδίκος. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει ψωμοτήρι η λέξη σοκ σε πάρα πολλά δημοσιεύματα πρωτοσέλιδα στο παρελθόν και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Είναι μια πολύ μικρή σύντομη λέξη, μόλις με 3 γράμματα, που ενδεχομένως θέλει να δείξει το σοκ και δέος, αν θέλετε, απέναντι σε μια καταστροφή. Αλλά στην περίπτωση του παρατεταμένου καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη, το σοκ ως λέξη συνοψίζει, λέει, τα κυριολεκτικά ιατρικά αλλά και τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που την ορίζουν. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde έγραψε στο πρωτοσέλιδό της Παρασκευής 26 Ιουνίου ρεκόρ θερμοκρασίας μια χώρα σε ταλαιπωρία. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη σοκ. Ωστόσο, όσα περιγράφει, οι ιστορίες, τις παρέες και οι συμπεριφορές των ανθρώπων περιγράφουν το πολιτισμικό σοκ που βίωσε η γαλλική κοινωνία για περίπου 2 εβδομάδες. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Οι πρώτοι νεκροί θύμισαν ότι η οργανωμένη κοινωνία είχε κενά στην αντιμετώπιση και την πρόληψη με όρους κατανόησης των παραμέτρων της κλιματικής κρίσης. Και λέει χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη στο τελευταίο 15ήμερο του Ιουνίου αναποδογύρισε τον χάρτη της. Η κεντρική Ευρώπη ένιωσε τη φλόγα του καλοκαιριού στην πόρτα της. Στις pub και τα διαμερίσματα, στους φλογισμένους δρόμους, στις πισίνες όπου οι απελπισμένοι πολίτες αναζητούσαν λίγη δροσιά, στα δάση και στις βύρες των παραποτάμων. Στον Μεσοπόλεμο, οι εφημερίδες της εποχής χαρακτηρίζουν τον καύσωνα ως φαινόμενο της φλεγόμενης πόλης. Όμως κάτι παρόμοιο με τη Γαλλία βίωσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 1987. Τα νοσοκομεία πιέστηκαν, τα περιστατικά πολλά, θάνατοι. Τα διαμερίσματα φτιαγμένα τα περισσότερα μετά το 1970, χωρίς μόνωση, λειτουργούσαν ως φούρνοι. Στις βεράνδες αναζητούσαν επιματέω κάποια δροσιά οι άνοικοι των πολυκατοικιών. Το διαμέρισμα ως σύμβολο ανόδου και μικροαστικοποίησης τους υπενθύμισε πως ο άνθρωπος ήταν υποχείριο των καιρικών μεταπτώσεων, ισχυρό το σοκ. Το σύμβολο που τους πρόσφερε την ικανοποίηση μιας καλύτερης ζωής αποδείχθηκε αδύναμο. Το διαμέρισμα γινόταν το καλοκαίρι ο θερμικός τους θάλαμος.

Και όπως γράφει σε αυτό το άρθρο ο Ευάγγελος Αυδίκος, κάτι αντίστοιχο ένιωσαν και οι Γάλλοι, και όχι μόνο. Η ισχυρή χώρα τους αποδείχθηκε αδύναμη. Η αίσθηση της οικονομικής και τεχνολογικής υπεροχής δεν μπόρεσε να τους προστατέψει από την αλαζονία της δύναμης. Παράγουν υποβρύχια, συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, έχουν πάρκα, όμως τους έλειπε ένα απλό μηχάνημα. Το κλιματιστικό. Τα σπίτια έγιναν αφιλόξενα και οι πολίτες περιφέρονταν στο Λαφαγιέτ για λίγες σταγόνες δροσιάς ή έμαθαν να εντοπίζουν τα μπαρ με κλιματιστικό. Σε σοκ οι σύγχρονες κοινωνίες. Άβουλοι οι ηγέτες έναντι της κλιματικής βόμβας. Οι σχεδιασμοί παραμένουν επί χάρτου. Καιρός να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, επισημαίνει ο συντάκτης.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ποτέ δικαστήριο ικανό να ορθώσει το ανάστημα και διεθνές δικαστήριο εννοείται και να καταδικάσει για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία, για παράδειγμα λέμε το κράτος του Ισραήλ. Βεβαίως θα μου πείτε ότι το Ισραήλ θα βγει και θα πει ότι είναι αντισημιτικές αυτές οι ενέργειες που αποβλέπουν σε αλληλέγγυες πρακτικές απέναντι στους Παλαιστίνιους. Αυτό εξάλλου χρησιμοποιείται σε κάθε μορφή διαμαρτυρίας και στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Ο μηχανισμός προπαγάνδας προσπαθεί να παραλληλήσει τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις με αντισημιτικές πρακτικές. Βεβαίως υπάρχουν και αντισημιτικές πρακτικές, ειδικά στην Ολλανδία, όπου πολλοί ακροδεξοί κινητοποιούνται σε κάθε εβραϊκή παρουσία. Επικίνδυνα φαινόμενα είναι αυτά, πραγματικά, που παραπέμπουν σε διώξεις από τους Ναζί. Απαράδεκτα φαινόμενα. Αλλά έλα που έρχονται κάποιες στιγμές που μπλοκάρει η προπαγανδιστική μηχανή. Και γιατί μπλοκάρει, εδώ θέλουμε να δούμε τι θέση μπορεί να πάρει, για παράδειγμα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Πώς να κατηγορήσεις για αντισημίτη έναν Εβραίο? Γίνεται? Μία ομάδα Βέλγων Εβραίων λοιπόν κάλεσε το Βελγικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλουν κυρώσεις πού? Στο Ισραήλ, λέγοντας ότι η χώρα δεν πρέπει πλέον να απολαμβάνει ατιμωρησία για τις πράξεις της κατά των Παλαιστινίων. Και εδώ βεβαίως τα πράγματα έρχονται μπαστούνια. Για το Ισραηλινό καθεστώς εννοούμε. Σε ανοιχτή επιστολή λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε στον Βελγικό τύπο, η ομάδα αναφέρει ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τους μήνες διεθνούς προσοχής και διπλωματικών προσπαθειών. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Οφείλουμε να πούμε ότι η επιστολή ακολουθεί προηγούμενη έκκληση που δημοσιεύθηκε το 2025 με τον τίτλο «Όχι στο όνομά μας». Πολλά επιφανή μέλη της εβραϊκής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο τότε είχαν υπογράψει μια επιστολή που εναντιώνονταν στα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Ξαναλέμε, Εβραίοι. Μεταξύ των υπογραφώντων στην προκειμένη περίπτωση είναι ο συγγραφέας Βίνσεντ Έγκελ, η πρώην βουλευτής των Βρυξελών Σιμών Σιούσκιντ, ο πρώην συντάκτης της Revue Politique Henry Goldman και η πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ολίβια Βένετ. Οι υπογράφοντες επικρίνουν επίσης τον νέο νόμο του Ισραήλ που επιτρέπει τη θανατική ποινή για ορισμένα τρομοκρατικά αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι θα εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους. Ότι ήταν φωτογραφική ουσιαστικά η διάταξη αυτή. Καταδικάζουν επίσης τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, η οποία όπως λένε προκάλεσε χιλιάδες θανάτους και εκτόπισε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Οι Βέλγοι Εβραίοι καλούν το Βέλγιο να απαγορεύσει τις εισαγωγές από Ισραηλινούς οικισμούς και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει το ίδιο. Θέλει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ. Αυτά είναι τα νέα που μας ήρθαν από το Βέλγιο.

Οι πανηγυρισμοί στην Παραγουάη για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ 2026 επί της Γερμανίας πρόκειται, κυρίες και κύριοι, να συνεχιστούν για αρκετές ώρες ακόμη, δεδομένου ότι έχει κηρυχθεί εθνική εορτή προς τιμήν των θριαμβευτών.

Μεγάλο στραπάτσο και μεγάλη γκρίνια στη Γερμανία για τον αποκλεισμό της. Η Παραγουάη δεν τα παρατάει ποτέ. Αργία, αναφώνησε ο πρόεδρος της χώρας, Σαντιάγο Πένια, για να χαιρετήσει την εκπληκτική πρόκριση της Αλμπιρόχα, αποκλείοντας την τετράκης παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία σε μια συναρπαστική διαδικασία. Πέναλτι 1-1 και τελικά 4-3. Θα μου πείτε, ασχολούμαστε τώρα και με τα αθλητικά, μα πρόκειται για την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και αυτό αποτελεί είδηση σχεδόν εξωαθλητική, θα λέγαμε. Στην καρδιά της πρωτεύουσας, Ασουνσιόν, απέναντι από το Πάνθεον των Ηρώων, χιλιάδες φίλαθλοι έσπευσαν να επεφημίσουν την εθνική ομάδα τους που στους 16 της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία, αύριο στις 12 το βράδυ. Η Παραγουάη έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Αμύνθηκε με όλη τη δύναμη, παρατήρησε ο Αμάδος Σαλωμόν, ένας 58χρονος τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος συμμετείχε στην ατελείωτη αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Ασουνσιόν. Η πρόκριση κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό, λέει, από την εντυπωσιακή απόδοση του τερματοφύλακα Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έγινε ξανά ήρωας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι για να σφραγίσει μια ιστορική πρόκριση με δύο αποκρούσεις.

Αυτή δεν ήταν μια πλαστική νίκη, ήταν μια πραγματική νίκη της Παραγουάη έναντι της Γερμανίας, φίλες και φίλοι, μια ιστορική νίκη. Αλλά μια άλλη νίκη δεν έρχεται ποτέ απέναντι στα πλαστικά του κόσμου. Μας προλαβαίνουμε να σας πούμε ότι η WWF Ελλάς καλεί την πολιτεία να ξεκινήσει σειρά μέτρων, καθώς ανακυκλώνεται, λέει, μόνο το 8% από τους 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων που παράγει ετησίως η Ελλάδα. Είναι μια είδηση που προλαβαίνουμε να σας μεταδώσουμε. Άλλη φορά θα σας μεταδώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Η Ελλάδα λοιπόν παράγει περίπου 700.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων ετησίως. Μόνο το 8% των πλαστικών αυτών απορριμμάτων ανακυκλώνεται, ενώ η συντριπτική πλειονότητα, 84% δηλαδή, καταλήγει να θάβεται σε χωματερές. Εμείς που επί χρόνια μαζεύουμε τα πλαστικά μας, τα χάρτινα και τα λοιπά, ό,τι ανακυκλώσουμε υπάρχει σε διαφορετικές σακούλες απορριμμάτων και πέταμε βεβαίως στους αντίστοιχους κάδους ανακυκλώσιμων τα συγκεκριμένα προϊόντα, αναρωτιόμαστε αν όντως γίνεται χρήση της ανακύκλωσης, ανακυκλώνονται όντως αυτά που εμείς προσπαθούμε να ανακυκλώσουμε. Εκτιμάται πάντως ότι κάθε χρόνο διαρρέουν στο ελληνικό περιβάλλον σχεδόν 40.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων περίπου 11.500 τόνοι καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες, όπως προκύπτει και από παλαιότερη έρευνα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του WWF, του ελληνικού τμήματος, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται επαρκείς πολιτικές, λέει, για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, παρότι σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται καταιγισμός αλλαγών.

Αυτό και να αντίξει το χρόνο. Stranglers, Nice and Sleazy. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Η Ζωή Κουτελοπούλου και ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισαν τον ήχο σήμερα. Ο Γιάννης Γκύριμπας ήταν σταθερά στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958-43. Καλό σας βράδυ. The West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

αυτά τα φινάλε με κουδουνάκια και με τέτοιο αυτό το ύφος, το... εμένα δεν με ξεγελάνε, να σου πω την αλήθεια. Είναι σαν να βλέπω ταινία με Τσάκι, που είναι ό,τι πιο άτιμο έχει σκεφτεί ο νους του ανθρώπου, να σε τρομάζει με κάτι τόσο παιδικό και να είναι ένας υποδόριος φόβος που σε ακολουθεί κάθε φορά που βλέπεις μια κούκλα ή που ακούς κουδουνάκια. Αλλά τέλος πάντων, θα το συγχωρήσουμε στους D-Camer αυτό το τρομακτικό, θα έλεγε κανείς, φινάλε, γιατί όλο το υπόλοιπο, τσέλο, βιολί, ακουστικές κιθάρες, αυτά τα ιδιαίτερα φωνητικά του Μάρκους Τέστορι, όλο αυτό καταφέρνουν και συνδυάζει, συνδυαστικά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα θεατρική, χαρακτηριστική βέβαια του acoustic avant-garde στυλ της μπάντας, που τόσα χρόνια έτσι δημιουργεί, έτσι πατάει στην επιτυχία που έχει δημιουργήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί το κομμάτι Sinister Sister που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή δεν είναι από τα καινούρια, είναι από το 2014 και από το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας, που είχε τίτλο Season 2 Views from the Inside. Inside αν είσαι και έχεις μια δροσιά, είναι μια χαρά. Και outside αν είσαι και έχεις μια δροσιά και εκεί είναι μια χαρά. Και γενικά όπου μπορείς να βρεις δροσιά, είναι μια χαρά. Ακόμη καλύτερα είναι όταν είσαι συντονισμένος, συντονισμένη στον 958 της R3 και ακούς την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της, Ζωή Κοτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και από τους Γερμανούς D-Camer θα πάω στους Βρετανούς με το σχεδόν γερμανικό όνομα The Wolfgang Press. Τώρα αυτοί είναι άλλοι βετεράνοι, έχουν 40 φεύγα χρόνια στην πλάτη τους από τη δεκαετία του 80, στην 4AD, μεγάλο όνομα. Διαλύθηκαν κάποια στιγμή και μετά από σχεδόν 30 χρόνια απουσίας αποφάσισαν πως θέλουν να επανέρθουν. Και επανήρθαν με πρώτο σίγγλ, το Speakers Don't Speak.

The Wolfgang Press, Speakers Don't Speak, αυτό που μόλις τελείωσε και αυτό που έρχεται είναι για άλλη μια φορά ο Τρίκη σε αυτή την εκπομπή. Μας δίνει σταγόνα-σταγόνα το καινούριο του άλμπουμ και το συγκεκριμένο συγκλάκι που κυκλοφόρησε χθες έχει τίτλο I'm Yours και αυτό θα είναι, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, το τελευταίο, λίγο πριν κυκλοφορήσει το ολοκληρωμένο Different When It's Silent. Σε όλο το άλμπουμ ο Mitch Santers είναι αυτός που δίνει τα φωνητικά, τα κύρια φωνητικά, ενώ κλασικά έχουμε την βαριά και γνώριμη και ψιθυριστή παρουσία του Τρίκη στο φόντο της φωνής του Mitch. Το κομμάτι αυτό ξεφεύγει λίγο από το κλασικό trip-hop ήχο που έχουμε συνηθίσει τη μουσική του Τρίκη και περισσότερο νομίζω πάει προς την art-rock κατεύθυνση. Συνδυάζει αυτές τις παραμορφωμένες κιθάρες, σκοτεινά ηλεκτρονικά στοιχεία και έναν έντονο παλόμενο ρυθμό.

I'm yours ήταν ο Mitch Sanders και ο Τρίκη φυσικά από την καινούργια δουλειά, την αναμενόμενη δουλειά του Τρίκη. Θα πάω στον Καναδά, έχουν ωραίες ιδέες, ναι, εκεί στον Καναδά και όχι μόνο μουσικά, αλλά γενικώς για την τέχνη και έχουν και κάτι έξυπνα τρικάκια για να προωθούν τον εαυτό τους ή και όχι. Αλλά σκέφτονται ρε παιδί μου και πώς θα βγάλουμε το συγκρότημά μας. Είμαστε δύο άνθρωποι, μας λένε Dylan και Ζαχαρία, Ζάκαρη. Πώς θα πούμε το συγκρότημα, ας το πούμε Mass Productions. Okay. Ξεκινάμε, αλλά δεν μας πάει και πολύ καλά. Μήπως πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το όνομα, μήπως να βάλουμε κάτι που να έχει τα αρχικά μας. Και όντως το κάναμε αυτό το 2009. Z is dead. Το πιάνει το υπονοούμενο, έτσι. Ο ένας από Z, ο άλλος από D. Αλλά το Z is dead είναι και μια φράση από την ταινία του Ταραντίνο του 1994, από το Pulp Fiction, που έχει εκεί στο τέλος τη σκηνή που ο Bruce Willis κερδίζει τον αγώνα της πυγμαχίας και τον ρωτάει άσχετο τώρα, η πιανούμος του μοτοσυκλέτα είναι αυτή, είναι του Z. Ποιος είναι ο Z? Z is dead, baby. Z is dead. Τέτοιες εξυπνάδες από του Z's dead in your head.

In Your Head ήταν οι Zed's Dead και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Gorillaz. Ήρθαν νομίζω χθες, προχθές, έφυγαν κιόλας, πάει, εντάξει. Αλλά ευκαιρία είναι να ακούσουμε μία ακόμη στιγμή από το πρόσφατο άλμπουμ τους The Mountain, μία στιγμή που η συνεργασία αναδεί το κομμάτι το συγκεκριμένο σε υψηλά επίπεδα γούστου. Α, τι ωραία που το έθεσα. Casablanca λέγεται. Είναι μία από τις ιδιαίτερες στιγμές του άλμπουμ, ψυχεδελικές θα έλεγε κανείς. Έχει αυτή την low-key παραγωγή και επίσης παίζει κιθάρα ο Johnny Marr από τους Smiths και ο Paul Simonon από τους Clash στο μπάσο. Αυτός είχε ξανασυνεργαστεί παλιότερα με τους Gorillaz και κάποιοι λένε ότι το κομμάτι εκείνο με το κομμάτι αυτό έχουν μια συγγένεια ακουστική, αφού είναι χαρακτηριστικό ο τρόπος που παίζει μπάσο ο Paul. Δεν ξέρω, τι λες και εσύ, για άκου.

Gorillaz και Casablanca και έρχονται οι Maya and the Squires, ένα συγκρότημα από την Γερμανία ή μάλλον θα λέγει κανείς με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας, αφού τα παιδιά, οι τέσσερις άνθρωποι που απαρτίζουν το συγκρότημα είναι από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως ας πούμε η Maya από τον Buenos Aires, ο Φαν από το Ανόη, ο Ιούλισε από την Γαλλία, ο Μέρλιν από τη Γερμανία και γενικώς ό,τι αδέσποντο βρουν το μαζεύουν. Και πολύ καλά κάνουν φυσικά. Η δουλειά τους αυτή είναι το ντεμπούτο που λέγεται Sinking in the Ocean. Έχει ένα μήνα περίπου που κυκλοφόρησε και συνδυάζει στοιχεία από shoegaze, dream pop, indie rock αλλά και grunge των 90s. Ένα δείγμα είναι το Sinking into the Ocean.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Από την μαγευτική Καλιφόρνια ήταν η Space Moth αυτή, η παραγωγός και μηχανικός ήχου Μαριάμ Κούντους στο κομμάτι Flowers, Flower Memory. Εγώ θα το πω και το Flowers και λουλούδια θα προσφέρω στη Δανάη και θα της πω και χρόνια πολλά και στον Απόστολο και θα του πω και εκείνου χρόνια πολλά. Έτσι, μέσω της εκπομπής, πες ότι έχεις εικονικά λουλούδια που φτάνουν σε μένα, σε σένα μόνο με τον ήχο της φωνής μου. Χρόνια πολλά, να είστε γερές, γεροί όλοι και του χρόνου. Πάλας, συγκινήθηκα λίγο τώρα, Δανάη. Πάλας για τη συνέχεια. Dream on.

Βόλτες στον Ατλαντικό, πέρα δόθε η εκπομπή σήμερα από Ευρώπη, Αμερική και πάλι πίσω. Το Dream On από το λονδρέζικο indie rock συγκρότημα Palace, έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε, και φεύγω πάλι πίσω στην Αμερική για τους Downtown Boys. Yellow Sun, το τελευταίο single τους από το τρίτο του studio album Public Luxury, που σηματοδοτεί βέβαια την επιστροφή της μάντας μετά από 9 ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Το κομμάτι αυτό είναι αφιερωμένο στο Λίβανο. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από την ποίηση της Ετέλ Αντνάν, ειδικότερα από το έργο της Μπεϊρούτ 1982, και η τραγουδίστρια τραγουδάει για την φρίκη του πολέμου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ελπίδα και την αγάπη ως μέσα αντίστασης.

Αυτή ήταν οι Downtown Boys με το Yellow Sun και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι The Strokes. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ για μέσα στον Ιούλιο που ο προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει και φυσικά αρχίζουμε να ακούμε δείγματα από αυτό όπως το βίντεο, το κομμάτι Going Shopping. Το Going Shopping καταλαβαίνεις πως στοχεύει ξεκάθαρα στο καταναλωτισμό και στο τσίρκο της σύγχρονης πολιτικής.

The Strokes Gone Shopping, το κομμάτι μόλις τελείωσε και τώρα έρχονται οι Thistle. Οι Thistle είναι ένα συγκρότημα που βγαίνει τώρα ως μια μπάντα ανερχόμενη στην indie μουσική και έχει ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο single και μουσικό βίντεο της, Over the Garden Wall, single που θα βαφτίσει από ό,τι φαίνεται και ολόκληρο το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει όσον που φαντάζομαι.

Over the Garden Wall, αυτή ήταν η Thistle και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι ένας ύμνος ελπίδας, γιατί η Switchfoot είναι ένα συγκρότημα που έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια δίσκους απλώς και μόνο επειδή είναι αληθινό, και επανέρχονται τώρα 30 ολόκληρα χρόνια μετά από το ξεκίνημά τους, επανέρχονται για να μας θυμίσουν ακριβώς το πόσο πρέπει να ζεις σαν να είναι η τελευταία σου μέρα. Προφανώς έχει να κάνει με τις εμπειρίες του συγκροτήματος. Προφανώς το κομμάτι αυτό, το Beautiful Life, μπορείς να ακούσεις την μια πολύ όμορφη ατάκα που μπορεί να μείνει και ως meme. Δεν έχω αυτό που θέλω, αλλά έχω αυτό που χρειάζομαι. Άνοιξα τα μάτια μου να δω και είναι μια όμορφη ζωή. Με αυτό εδώ το όμορφο μήνυμα θα σε χαιρετήσω και για σήμερα, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Η εκπομπή που τελειώνει τώρα ξεκινάει στις 9 στον 9.58 κάθε βράδυ με τη Μαρία Βασιλιάδου και σήμερα τη ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε, μη χάνεσαι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Τέτοιους δίσκους δεν θέλουμε, τέτοιους δίσκους δεν χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Εννοώ δίσκους που να πάλλονται από εσωτερική ένταση, που ακόμα κι αν έχουν μικροατέλειες σε κάποια σημεία, διαθέτουν ένταση και κυρίως δύναμη να γεννάνε συναισθήματα στον ακροατή. Ένας δίσκος σαν αυτούς που περιγράφουμε είναι ο εναρκτήριός μας απόψε, συνακροατές και φίλοι, το άλμπουμ Urban Decay των Αθηναίων Kidney Black. Kidney Black. Από εδώ προέρχεται η αρχή μας, το τραγούδι με τίτλο Overloaded, όνομα και πράγμα. Από εδώ προέρχεται και η δεύτερη απόψινή επιλογή μας, το τραγούδι The Way. Καλησπέρα. Καλώς συναντιόμαστε για μια ακόμα φορά στο 958 της R3 για διαμάντια.

Αυτά είναι φινάλε. Η Kidney Black, όχι τα fade out. Η Kidney Black είναι μια αναδυόμενη παρέα που φρεσκάρει την grunge post-punk σκηνή στην Ελλάδα με την αυθεντικότητα και την ορμή της. Τους χαρίσαμε στους Kidney Black και δικαίως τις δύο πρώτες θέσεις της ενεξελίξη πεζολίστας μας με δύο τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ τους Urban Decay. 8 Σεπτεμβρίου 2025, έργο μεστό και πολλά υποσχόμενο. Θα παραμείνουμε στην Αθήνα και θα δώσουμε τη σκυτάλη στους Snow Towns. Επιλέγουμε και ακούμε Death of You από το φετινό τους Vicious Little World.

Μετά το πρώτο τους άλμπουμ The No Towns, μία λέξη, το 2023, οι No Towns έχουν επανέλθει φέτος τον Ιούνιο με τον δεύτερο δίσκο Vicious Little World, κυκλοφορία της Ινερίαρ, όπως και το πρώτο, μια άρτια προσπάθεια που επιβεβαιώνει τις ελπίδες που καλλιέργησαν οι No Towns με το παρθενικό διάβημά τους στις μεγάλες διάρκειες και εδραιώνει τη θέση τους στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Ακούσαμε αμέσως πριν το τραγούδι Death of You από το Vicious Little World των Αθηναίων No Towns. Πώς καταφέρνει ένα συγκρότημα να έχει βαθιές ρίζες, αλλά και να ακούγεται επίκαιρο και σήμερα και να μας αφορά και στις μέρες μας? Γίνεται όταν το συγκρότημα είναι η Yeah, η τρέχουσα σύνθεση των Yeah. Michelle Morgan Howers, φωνή, Αλή Κυπριόβολου, πλήκτρα, Ηλίας Ασλάνογλου, τραγούδι, Στέφανος Γραμμένος, μπάσο, Τάκης Γιαννούτσος, τύμπανα και Γιάννης Δρενογιάννης, ηλεκτρική κιθάρα, to the bone. Από το ολόνεο κυκλοφόρημα των Yeah, το πεντατράγουδο EP Dust Comes Up.

Από τους Yeah, του σήμερα θα κάνουμε μάθημα ιστορίας του ελληνικού rock and roll, αγαπητοί συμμαθητές, στα θρανία της δισκογραφίας και θα πάμε στους αρχικούς Yeah, πάντα με θαυμαστικό μετά το Yeah. Το πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ του group ήταν από τα έργα που έβαλαν την σφραγίδα τους στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή στα τέλη των 80's, κυκλοφόρησε το 1988 από την σαλονικιώτικη Άνω Κάτω Records του Τσάκαλου, με σύνθεση Γιάννης Ντρενογιάννης, κιθάρα και φωνή, Χρύσα Πανταζή μπάσο και δεύτερη φωνή, Τάκης Γιαννούτσος τύμπανα και για εκείνη την περίοδο είχαμε και τον Βασίλη Σπυρόπουλο στην κιθάρα. Η Εύη Χασαπίδου Watson ομορφαίνει με τη φωνή της το πρώτο Yeah. Ένα τραγούδι, γκαράζ, post-punk και goth-rock στοιχεία μπλέκονται σε έναν ήχο που άνοιγε τον δρόμο. Α, και μια δεδηλωμένη άλλωστε από τον Ντρενογιάννη Dream Syndicate-ότητα. Buddy Ash από το πρώτο Yeah 1988 στα Διαμάντια, ζωντανά, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Αυτά με τους γεα του τότε και τους γεα του σήμερα. Ο Πέτρος και Χαγιόπουλος, το κεντρικό μέλος του punk rock συγκροτήματος Χατρίκ από τη Θεσσαλονίκη, τους οποίους έχουμε μεταδώσει δεκάδες φορές στην εκπομπή μας, στα Διαμάντια, προσήλθε ο Πετρής την Τετάρτη που μας πέρασε στο στούντιο του 958 για συνέντευξη. Η σχετική εκπομπή με τη συνέντευξη Χατρίκ, όπως και όλες μας οι εκπομπές, έχει ανέβει με τη μορφή ηχητικού αρχείου, έλα δεν ήταν τόσο δύσκολο, στο ertekou.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Θυμίζουμε ότι κατά τη ζωντανή μετάδοση η εκπομπή μας βγαίνει με βίντεο, άρα και όντως. Live streaming στο ίντερνετ από το link εύκολο στην απομνημόνευση studio958.ert.gr. Η Hat Trick γιόρτασαν 20 χρόνια δράσης με συναυλία που ταρακούνησε το Wii στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου αυτό. Ακούμε σε λίγα δευτερόλεπτα ένα από τα νέα τραγούδια των Hat Trick που δεν πρέπει να έχει βγει στον ψηφιακό κόσμο, το «Αν δεν έχω εσένα», που από όσο καταλαβαίνουμε είναι να συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ των Hat Trick, άλμπουμ που είναι στο δρόμο και έχει λάβει τίτλο «Ενάντια στο μοντέρνο κόσμο». «Αν δεν έχω εσένα», Hat Trick, αποκλειστικά στα Διαμάντια.

Χατρίκ, καινούριο τραγούδι. Μετά από μια διαδρομή 3 δεκαετιών στη δισκογραφία και στα πάλκα, ο Γιώργος Δημητριάδης δηλώνει δισκογραφικά παρόν ξανά με το ολοκένουριο άλμπουμ «Μεγάλες στιγμές», το οποίο έχει ανέβει στις πλατφόρμες στις 8 Δεκεμβρίου 2025. Ο πολύ αγαπημένος της εκπομπής, μοναδικός στο είδος τους power ποπίστας singer-songwriter-ας, υπογράφει τη μουσική και μεγάλο μέρος των στίχων, ενώ σε ορισμένα τραγούδια συναντά στη στιχουργία τον Σταμάτη Πανταζόπουλο, τον Αλέξανδρο Ατσικπάση και τον φίλο και πολύ ικανό συντραγουδοποιό Κώστα Τηλαβερίδη. Η παραγωγή, οι ενορχιστρώσεις, οι ηχογραφήσεις, οι μίξεις και το mastering έγιναν από τον Κώστα Μπουντούρη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στο δυναμικό και ταυτόχρονα

Ακριβώς στις και μισή μας πήγε παρακάτω ίσως δευτερόλεπτα. Το έχω πιάσει βυθό του Γιώργου Δημητριάδη από το όλο νέο άλμπουμ «Μεγάλες στιγμές». 2025, 8 Δεκεμβρίου ανέβηκε στις πλατφόρμες. Άρα είναι η ώρα για την αναγγελία της ταυτότητας της εκπομπής, στην καρδιά ακριβώς της του απόψινου επεισοδίου των Διαμαντιών, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming. Είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock'n'roll λιθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις και οπισθοχωρήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών μέσα στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν με τα γούστα του, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο δια της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση του playlist της εκπομπής, ας πούμε με email στο isimandiras@r.gr. Άι από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη Σημαντήρας μενού και ντου, εν και ντι. Άι Σημαντήρας@r.gr. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας, για να δω, βλέπω μέχρι εκεί, βλέπω, ναι, είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Το τραγούδι «Κάτω από την άσφαλτο». Από το άλμπουμ «Τίποτα», ένοχος για αυτό το άλμπουμ, ο κύριος Αντώνης Λιβιεράτος.

0: σε ποτέ και του για πάντα την παρυφή. Σύρε η σκόνη των υποσχέσεων και των σχεδίων που δεν πήραν μορφή.
1: Η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη.

Τελείωσε, Αντώνη μου. Μπορούμε να πάρουμε το λόγο εμείς τώρα. Ο Αντώνης Λιβγεράτος, με έδρα την Αθήνα, μπορεί να κινηθεί με άνεση από το πεδίο μιας αβανγκαρντίσιας, θα τη χαρακτήριζα, τραγουδοποιίας, δηλαδή όχι αυστηρά ορθόδοξης, απελευθερωμένης, να το πιο πιο στρωτά, από φόρμες και νόρμες, στο ταμπλό των πειραματισμών. Από την τραγουδοποιία, έστω και φευγάτη, στο ταμπλό των πειραματισμών. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Λιβγεράτος μας έρβηρε το νέο άλμπουμ του «Τίποτα», το οποίο «Φεφ», κόντρα στον τίτλο του, έχει περιεχόμενο, δεν είναι κενό περιεχομένου, δεν είναι τίποτα, και μάλιστα και τραγούδια έχει και άλογα ηχογραφήματα, δηλαδή οργανικά, και εμείς από εδώ σταθήκαμε στο κόλλημά μας. Μας έχει κολλήσει αυτό το «Κατά απ' την ασφάλτο». Ο δίσκος κυκλοφορεί και σε CD, και αν δεν με πιστεύετε, τι είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου και δείχνω στην κάμερα, που μας στριμάρει ζωντανά και με βίντεο μέσω του, στο ίντερνετ, μέσω του studio958.r.gr. Και μετά τον 8 στη σειρά απόψε Αντώνη Λιβγεράτο, ξεκινάμε, μάλλον συνεχίζουμε να δίνουμε τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα στα έξω από το στούντιο Όντα και στα μέσα στο στούντιο Όντα, θυμίζοντας πως στέλνει κανείς SMS γενικά στο 958-43, δηλαδή όχι μόνο στα διαμάντια. Και αν κανείς αναρωτιέται αν υπάρχει επικοινωνία μέσω SMS στις μέρες μας, ναι, ένα στεβαστό κομμάτι της επικοινωνίας από τους συνακροατές μας διοχετεύεται με το κανάλι των SMS. Και πώς πάμε στα SMS, πώς έρχονται τα SMS, πώς μπορούμε να στείλουμε SMS στο 958-43, μα ως εξής. Γράφουμε 958. Το γράψαμε, πατάμε κενό, όλο το μυστικό είναι στο κενό. Πληκτρολογούμε κείμενο και στέλνουμε στον αριθμό 54160. Ντεπρεσέ από τα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη και το EP 4 τραγουδιών «Πράγματα».

Depressé από το EP «Τα πράγματα των πραγμάτων». Δηλαδή και το group και το EP λέγεται «Τα πράγματα». Και έχουμε παίξει πολλές φορές το EP αυτό, μεταδίδοντας συνολικά δύο τραγούδια. Άντε να δούμε πότε θα αξιωθούμε να βάλουμε και τα άλλα, γιατί μας έχει κάτσει πολύ καλά. Μας τέριαξε που λέμε. Και θα αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη των πραγμάτων για να πάμε μια βολτίτσα μέχρι τη Λάρισα, μια πόλη που γενοβολάει γκρούπια αλλά και γενικά δράσεις άξιες μίμησης, στις συναυλίες, στον χορό, στα μπαρ, έχει ωραία μπαρ και συναυλιότοπους. Και θα ξαναμπούμε στο καινούριο άλμπουμ Mad Days, 5 Δεκεμβρίου βγήκε, τον Hidden in the Basement, για να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο συνήθως ακούμε από εδώ. Θα παίξουμε κι άλλα, ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο The Silence Decides, από το Mad Days, τον Hidden in the Basement από τη Λάρισα.

Hidden in the Basement από τη Λάρισα Mad Days, το καινούριο άλμπουμ The Silence Decides, το τραγούδι που επιλέξαμε. Και τώρα θα πάμε σε μια μορφάρα, τον Pad Todd. The Lazy Cowgirls είναι. Αλλά μετά τους Lazy Cowgirls, ο Πανκορόλης μας έχει συνεχίσει τραβώντας προς τη δόξα με το συγκρότημα The Rank Outsiders. Ο Pad Todd με τους Rank Outsiders είναι να βγάλει νέο δεκάιντσο σε μια πολωνική εταιρεία, την Heavy Medication, την εταιρεία που διοικεί ο φίλος μας ο Ντέρικ, ο οποίος είχε την ευγένεια να μας στείλει δύο τραγούδια από αυτήν την κυκλοφορία, από το δεκάιντσο του Pad Todd. Δεν έχουμε αξιωθεί να παίξουμε το δεύτερο από τα δύο που έχει στείλει. Παίζουμε μόνο το single που έχει ανέβει στο Bandcamp και μπορεί να το ακούσει κανείς έστω για λίγες φορές. Λοιπόν, θα τα ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να βγει νόημα. Το EP λέγεται After the Dolls και είναι να βγει στις 9 Ιανουαρίου του 2026. Εύκολο, το καταλάβαμε. Ποιοι το υπογράφουν? Ο Pad Todd και οι Rank Outsiders. Άρα, από το EP After the Dolls, 9 Ιανουαρίου 2026, του Pad Todd και των Rank Outsiders, είμαστε έτοιμοι να φτιαχτούμε με ένα τραγούδι που λέγεται Reckless Crazy. Διασκευή. Θα πούμε τη διασκευή.

Reckless Crazy, επιλογή από το καινούριο υπηδάκι δεκάιντσο των Pat Todd and the Rank Outsiders. Το υπηδάκι λέγεται After the Dolls και είναι να κυκλοφορεί στις 9 Ιανουαρίου και αποτελείται μόνο από διασκευές. Τι διασκευές? Johnny Thunders και David Johansen, όπως το Reckless Crazy. Reckless Crazy, διασκευή David Johansen, συνεπώς από τον Pat Todd και τους Rank Outsiders. Pat Todd, ένδοξο παρελθόν, ενδοξότατο και το παρόν του, ισοδύναμο και το παρόν του, και μακάρι να είναι έτσι και το μέλλον του, από την εποχή των Lazy Cowgirls μέχρι την φάση την παρατεταμένη. Πιο πολύ έχει παίξει με τους Rank Outsiders. Τον Rank Outsiders δεν σταματά να μας συναρπάζει ο Pat Todd, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει τη θέση του στον Joe Jackson, καινούριο συγκλάκι, εν ώψη νέου δίσκου. Είναι το πρώτος προπομπός για το καινούριο άλμπουμ του Joe Jackson. Το άλμπουμ είναι να βγει πότε στις... λέγεται Hope and Fury και είναι να βγει... τίτλος αλλά Joe Jackson, τέτοιους τίτλους βγάζει, Body and Soul, Hope and Fury. Πώς το λέγανε το άσπρο τώρα, που είχε το Down to London, κόλλησε στο μυαλό μου. Άρα, από το Hope and Fury, του Joe Jackson, του πολυσχηδούς αυτού μουσικού, που είναι να βγει το άλμπουμ στις 10 Απριλίου του 2026, θα παίξουμε το συγκλάκι που βγήκε στις 10 Δεκεμβρίου και λέγεται Welcome to Burning by Sea.

0: Ναι, είναι Joe Jackson αυτό, το καινούριο συγκλάκι του και είμαστε έτοιμοι να απέλθουμε συνακροτές και φίλοι, σπίτι για νανάκια, rest και repeat, όπως λένε αυτοί που είναι καλοί αθλητές. Από τον Ανδρέα Κοράνη στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, φεύγουμε με τους Θεσσαλονικιούς Μαούνα.
1: I found myself in thick water. No one can drown the Dead Sea, so I waited. Kind of felt like it was my choice.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

όπως η ποίηση του Γκίνσμπεργκ ψαχουλεύει να βρει ένα νόημα στον ισοπεδωμένο μεταπολεμικό κόσμο, έτσι και η μουσική του Μονκ αναδεύει τον κόσμο της αρμονίας για να βρει τη δική της αυτόνομη έκφραση μέσα στον ανισόρροπο αλλά φαινομενικά εναρμονισμένο κόσμο του μεταπολεμικού Κιτς. Και όπως η ποίηση του Γκίνσμπεργκ ξεχύνεται ορμητικά σε ένα ρωμαλαίο κάντο στο ουρλιαχτό για να θρηματίσει τις μέχρι τότε παραδοσιακές ποιητικές φόρμες, έτσι και η μουσική του Μονκ, στριφογυρίζοντας ηρωνικά τις διέσεις και τις υφέσεις, λυκνιζόμενη στους πρωτότυπους ρυθμούς της και ανοίγοντας νέους δρόμους τονικότητας και αρμονίας, προετοιμάζει το μουσικό κλίμα της δεκαετίας του 60.

Ο Μόνκ ήταν ο παράφωνος Μπόπερ, αλλά γι' αυτό το λόγο ήταν και είναι η πεμπτουσία της τζαζ. Χρόνια παρεξηγημένος και παραγνωρισμένος, ανασύρθηκε το 1957 για να κατακτήσει τη νέα συνείδηση της Αμερικής. Είχε προηγηθεί η έκδοση του Ουρλιαχτού και των κειμένων του Κέρουακ και είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στα ΜΜΕ η παράξενη φιγούρα του χίπστερ. Με τη μουσική του Μόνκ, ο χίπστερ βρήκε το μουσικό παραπλήρωμά του, την ιδανική του έκφραση, γιατί ο Μόνκ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μουσική αντανάκλαση του πνεύματος των Beats, η μουσική περιγραφή της αποστροφής τους για τον κόσμο των μακάριων μικροαστών. Η παράφωνη νότα του Μόνκ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο σαρκασμός του χίπστερ για τον Σκουέρ. Είναι η ειρωνία του ενήμερου διανοούμενου του δρόμου για τον σε βαθιά άγνοια βρισκόμενο διανοούμενο του σαλονιού. Η ελλειπτική και ασύμετρα χτισμένη μελωδία του δεν είναι τίποτα άλλο παρά το κοροϊδευτικό χάχανο του πανέξυπνου και ευαίσθητου αρνητή της καταναλωτικής κουλτούρας που έχοντας τελείως διαφορετικούς στόχους από εκείνους της ολότητας, σηκώνεται πιο πάνω από τη μάζα και τίνει προς τον ουρανό.

Ο Μόνκ είναι ένας bluesman, όχι όμως μπαρμπαθωμάς, αλλά ένας που μετέτρεψε το blues σε μία αποθέωση μικτηρισμού. Ένας bluesman τόσο ευαίσθητος και τόσο καλλιεργημένος που είναι πια σε θέση να βλέπει τον λευκό μικροαστό με ίκτο, νιώθοντας μια κρυφή υπερηφάνεια για τη θέση του έξω από την αγέλη, χαμογελώντας πονηρά το χάραμα, πηγαίνοντας για ύπνο στο ταπεινό καταφύγιό του. Η θέση του Μόνκ στη τζαζ είναι τόσο κεντρική που δύσκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί να τον αφήσει απ' έξω. Όχι μόνο είναι μαζί με τον Τσάρλι Πάρκερ ο μεγαλύτερος συνθέτης αυτού που ονομάζουμε σύγχρονη τζαζ, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας από τους εκφραστικότερους αυτοσχεδιαστές της. Σαν εκτελεστής κατηγορήθηκε αρκετές φορές για έλλειψη τεχνικής και απουσία ιδεών. Οι επικριτές του αρνιόντουσαν να δουν ότι ο Μόνκ θυσίασε την παραδοσιακή τεχνική για χάρη της έκφρασης, βρίσκοντας με αυτόν τον τρόπο μια ιδιοφυή και εντελώς προσωπική άποψη ανώμια με οποιαδήποτε άλλη στο πιάνο της τζαζ.

Ο Μόνκ παίζει με το χρόνο, με τη σιωπή, με τον ίδιο τον παλμό του ανθρώπινου κορμιού. Στους αυτοσχεδιασμούς του απογυμνώνει κυριολεκτικά το κομμάτι. Το εξετάζει μελωδικά και αρμονικά και μετά το ξαναντίνει, το ξαναχτίζει από την αρχή. Είναι ίσως ο πιανίστας που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις από τον ακροατή, γιατί τις πιο πολλές φορές φαίνεται σαν να διστάζει να χτυπήσει μια νότα, την ψάχνει, μετά τη βρίσκει και τη χτυπάει όταν ακριβώς ο ακροατής του νομίζει ότι την έχει χάσει οριστικά. Αλλά ο Μόνκ προπαντός σατιρίζει. Σατιρίζει βρίσκοντας χιούμορ μέσα στην ίδια τη μουσική και όχι έξω από αυτήν, όπως ο Φασουάλερ. Και η πικρή του σάτιρα εκφράζεται είτε παίζοντας ένα σκοπό σε ακατάλληλο τέμπο, είτε σε ένα παράξενο κλειδί, είτε αναζητώντας την παράφωνη νότα.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Batman, η παλαιότερα άνθρωπος νυχτερίδα, η νυχτερίδας, είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας και υπερήρωας βιβλίων κόμιξ της αμερικανικής εταιρείας κόμιξ DC Comics. Δημιουργήθηκε από τους Αμερικανούς συγγραφείς Bob Kane και Bill Finger. Ο Batman έχει εμφανιστεί και σε πολλά άλλα μέσα, όπως τηλεόραση, κινηματογράφος και βιντεοπαιχνίδια. Αναφέρεται και με άλλες προσφωνήσεις, όπως ο σκοτεινός υπότης και ο σπουδαιότερος detective του κόσμου. Σήμερα θα ακούσουμε την φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης της Πράγας να παίζει θέματα από τις ταινίες που έχουν θέμα τον Batman.

Ακούμε τη φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης Πράγας να παίζει θέματα από τις ταινίες του Batman. Στις αρχές του 1939 η επιτυχία του Superman στο Action Comics όθησε τους εργαζόμενους της εταιρείας National Comics Publication και μετέπειτα DC Comics να αναζητήσει περισσότερους υπερήρωες για τους τίτλους της. Ως απάντηση, ο Bob Kane δημιούργησε τον χαρακτήρα με όνομα The Batman, ο άνθρωπος νυχτερίδα με άλλα λόγια. Η πρώτη εμφάνισή του έγινε το Μάιο του 1939 στο τεύχος 27 του περιοδικού Detective Comics. Ο χαρακτήρας έγινε τόσο δημοφιλής που την άνοιξη του 40 δημοσιεύθηκε το πρώτο περιοδικό με βάση το χαρακτήρα με τίτλο Batman.

Ακούμε την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης Πράγας να παίζει θέματα από τις ταινίες του Batman. Ο Bruce Wayne, σε ηλικία 8 ετών, είδε τους γονείς του να δολοφονούνται υποχθόνια μπροστά του από έναν κλέφτη. Ενήλικος πλέον, ως πολυδισεκατομμυριούχος, έγινε αυτόκλητος τιμωρός και πήρε τον τίτλο Batman. Αντίθετα με τους περισσότερους υπερήρωες, δεν διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις, ωστόσο είναι έξυπνος, γυμνασμένος και εκπαιδευμένος σε διάφορες πολεμικές τέχνες. Ακόμα έχει στην κατοχή του gadget, τα οποία χρησιμοποιεί εναντίον των εχθρών του. Ο Batman ζει στο Gotham City και έχει μια έπαυλη, διαθέτει πολυτελές αυτοκίνητο, μηχανή, αεροπλάνο, καθώς και διάφορα άλλα μέσα μετακίνησης που ανήκουν στην εταιρεία του Wayne Enterprises. Ο Batman έχει για στόχο την απόδοση δικαιοσύνης χωρίς να καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. Είναι επιφανής επιχειρηματίας, βιομήχανος και φιλάνθρωπος. Επίσης είναι ένας καταπληκτικός detective και ιδιωτικός ερευνητής.

Ακούσαμε την Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης Πράγας να ερμηνεύει θέματα από τις ταινίες του Batman. Ο Batman από το 1989 έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως το Batman, ο Batman επιστρέφει, Batman για πάντα, Batman και Robin, Batman Begins, ο σκοτεινός υπότης, ο σκοτεινός υπότης η επιστροφή, Batman v Superman, η αυγή της δικαιοσύνης, Justice League, Zack Snyder's Justice League και το The Batman. Νομίζω ότι έχουμε ακούσει τις μουσικές από όλες αυτές τις ταινίες.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με ένα folk trio από το Lancaster της Πενσιλβάνια ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας, τους Stray Birds, και ένα από τα πιο όμορφα τους τραγούδια, το Shining in the Distance, από το 2016 και τον δίσκο τους Magic Fire. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ζωή Κουτελοπούλου τη φορά αυτή στον ήχο. Και συνεχίζοντας, από το Τορόντο του Καναδά τώρα, φέρνουμε κοντά μας άλλο ένα τρίο, τους The Wanted. Από τον Strange Flight του 21, τους ακούμε στο ομότιτλο τραγούδι.

και από το Τορόντο του Καναδά, φίλοι και φίλες, και τους The Wanted. Πλώρη βάζουμε τώρα προς το Βρετανικό νησί, στην Αγγλία και δι' στο Brighton πηγαίνουμε και στους Bird in the Belly. Pale Horse από τον φετινό τους δίσκο με τίτλο After the City.

Δύο τα τραγούδια που ακούσαμε στη σειρά. Το πρώτο και πάλι από τους Bird in the Belly ήταν The Ships, ο τίτλος του. Ενώ το δεύτερο, το The Barbed Wire is Still Weeping, ήταν του Σκοτσέζου Dean Owens και είναι από τον τελευταίο του δίσκο που έφτιαξε μάλιστα μαζί με τους Καλέξικο, τον Sinner's Shrine. Συνεχίζουμε όμως, η Γκάμπι Μορένο τώρα από τη Γουατεμάλα, σε ένα από τα καινούρια και για αυτήν τραγούδια, το Lamento, από τον φετινό της δίσκο με τίτλο Αλεγκορία.

Την Γκάμπι Μορένο όμως, φίλοι και φίλες, θα κρατήσουμε και για το επόμενο τραγούδι κοντά μας. Μάλιστα τη φορά αυτή θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι της κουβανής Λαλούπε από το 72, σε μια διασκευή του Άντριαν Κεσάντα, του κιθαρίστα δηλαδή και παραγωγού των Black Pumas, «Puedes decir de mí», ο τίτλος.

0: De mí.
1: Puedes decir de mí, λοιπόν. Τραγούδι της La Lupe από το 72, εδώ σήμερα στην εκδοχή του Adrian Quesada και την φωνή της Γκάμπι Μορένο. Παραγωγή όμως του Adrian Quesada, φίλοι και φίλες, και το επόμενο μας τραγούδι, El Paraguas ο τίτλος του, θα το ακούσουμε από την φωνή του Γκαμπριέλ Γκαρσόν Μοντάνο, ενός Αμερικανογαλοκολομβιανού τραγουδιστή.

Και πάλι δύο τραγούδια στη σειρά ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Το πρώτο, ένα του Paul Weller, ήταν από το 1993. Wildwood ο τίτλος του. Εδώ σήμερα το ακούσαμε από τη φωνή βεβαίως του Paul Weller, αλλά και τη Celeste, και οι οποίοι εκτός από ένα τυπικό group που είχαν πίσω τους, είχαν και ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα, αυτήν μάλιστα του BBC. Όσο για το δεύτερο τραγούδι, το Silent Prayer, ένα από τα καινούρια της Αμερικανίδας Phoebe Hunt ήταν, την οποία μάλιστα θα κρατήσουμε για λίγο ακόμη κοντά μας, για να την ακούσουμε τώρα και σε ένα από τα πρώτα της τραγούδια, Just for Tonight.

Και πάλι πίσω στο Τορόντο του Καναδά είναι που βρεθήκαμε φίλοι και φίλες. Με τους Cowboy Junkies συναντηθήκαμε και με ένα από τα πιο όμορφα τους τραγούδια, το Where Are You Tonight. Με τους Cowboy Junkies όμως είναι που θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας περιπλάνηση. Τη φορά αυτή θα τους ακούσουμε σε ένα τραγούδι του επίσης Καναδού Gordon Lightfoot, The Way I Feel.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Αμπρός Ακίν Μουσίρε είναι ένας Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης της avant-garde και jazz μουσικής, ο οποίος ήταν μέλος του jazz ensemble στο γυμνάσιο του Berkeley. Και κάποια στιγμή τον ανακάλυψε ο σαξοφωνίστας Steve Coleman, με τον οποίο συνεργάστηκε στην μπάντα του Five Elements. Αργότερα ο Ambrose πήρε μαθήματα από τους Herbie Hancock, Wayne Shorter και Terrence Blanchard. Το 2007 κέρδισε το διαγωνισμό Thelonious Monk και το 2011 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Blue Note με τον δίσκο When the Heart's Merging Glistening. Η νέα του δουλειά είναι μία συνεργασία με την κιθαρίστρια Mary Halvorson από την Μασαχουσέτη και είναι το Slow-Mo Neon Luminate Hoverings. Ακούσαμε το Prelude in the Ash. Πρόκειται για μία δουλειά στην Nonesuch Records. Περιλαμβάνει 4 νέες συνθέσεις από κάθε μουσικό, καθώς και μία συνεργασία. Να πούμε πως οι δύο καλλιτέχνες δεν συνεργάζονται για πρώτη φορά. Είχαν εμφανιστεί το 2009 μαζί επί σκηνής. Να πούμε πως το άλμπουμ της Halvorson About Ghosts, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, κέρδισε κοινό και κριτικούς και με τον Ambrose βρήκε έτσι μια πολύ καλή έτσι χημεία, η οποία συνεχίζεται και δισκογραφικά, και θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι συνέχεια, δηλαδή το Slow-Mo Neon Luminate Hoverings. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Κάτι Ήτον μας έρχεται από το Λονδίνο. Είναι καλλιτέχνης της soul και R&B, γεννημένη στην Ουαλία, μεγαλωμένη στο Σέφιλντ. Αγαπάει την jazz, τα gospel. Έκανε support στον Jules Holland και τον Mark Broussard μεταξύ άλλων. Γνώρισε επιτυχία με τον ντεμπούτο της Talk To Me. Και η νέα δουλειά φέρει τον τίτλο What Happens Now. Είναι συνδυασμός soul, jazz και pop σε παραγωγή του επί χρόνια συνεργάτη Nick Atkinson. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και συνεχίζουμε με το Real You.

Everything's Fine, η νέα δουλειά της Αγγλίδας ερμηνεύτριας Holly Rogers. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι, συνεργασία με τους Els Bailey και Beth Nielsen Chapman. Να πούμε πως συναντά και την Budapest Symphony Orchestra. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, όπως κάνουμε βέβαια κάθε φορά με την όμορφη πόλη και τις νέες κυκλοφορίες. Το Good God. Να πούμε επίσης πως στον δίσκο συνεργάζεται με τον παραγωγό James McMillan, 4 φορές υποψήφιο για Grammy, και με τον θρύλο της κιθάρας Robin Ford από τις ΗΠΑ.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3, με νέες κυκλοφορίες προς κάθε Τετάρτη, και αυτή ήταν υπέροχοι Ιάπωνες μόνο, post-rock μουσική και το μεγαλείο της έμπνευσής τους με το νέο τους άλμπουμ Snowdrop, όπως και το Out, το προηγούμενο άλμπουμ τους, επικεντρώνονται στο θέμα της αγάπης. Είναι μια δουλειά υπερβατική, ευλαβική, και προσεγγίζει την θλίψη με έναν υπέροχο τρόπο, πώς μπορεί να μας εμπνεύσει να αισθανθούμε ευγνωμοσύνη για το χρόνο που αφιερώσαμε στους εκλειπώντες. Οι ενορχιστρώσεις και η χοροδία προσδίδουν μια ουράνια αγγελική διάσταση στο νέο δίσκο των Μόνο. Να πούμε πως όταν οι Ιάπωνες ηχογράφησαν το Out με τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους Steve Albini, δεν φαντάστηκαν πως αυτή θα ήταν η τελευταία τους συνεργασία. Φύγε από τη ζωή ένα χρόνο μετά, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο φιλικά και καλλιτεχνικά βεβαίως. Αντικατέστησαν, αν και κάποιοι άνθρωποι δεν αντικαθιστούνται, με τον Brad Wood, ο οποίος ήταν συνεργάτης και φίλος του Albini, οπότε γνώριζε το περιβάλλον, το ηχητικό των Mono. Και έτσι προέκυψε αυτός ο δίσκος, από όπου ακούσαμε κατ' εξαίρεση δύο τραγούδια, δύο συνθέσεις, όχι τραγούδια, Bells of Ireland και το Snowdrop, για να σας αποχαιρετήσουμε με το Gerbera. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Το Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, πάντα στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.